0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός.
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
9: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
8: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
9: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολο Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Today 104,5.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Φόνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Παπαδόπουλου. Η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα παρακαλέσω να μην ξαναγίνει αυτό το 625. Ξέρω ότι χεστήκατε.
1: Ποιο
0: που...
1: παρακαλάστε.
0: Δεν με, δεν με φοβάστε πια, δεν σέβεστε τίποτα.
2: Έτσι. Στα καλύτερα μου, μου κάνες καλό.
0: Ποιο θέλω να μου βάλεις τώρα. Ένα του Τσαλίκη φοβερό που έλεγε. Αχ, ποιο ήταν εσύ.
1: Νομίζω και ο πυροσβεστήρας σου ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Το Νίκη Ρέι χρέη, ζωή μου παραπέει.
0: Ναι. Ήθελα να σε βρίσω.
1: Εμένα.
0: Ξύπνησα με το δικό σου το. τη δική σου σκέψη. Καθερίνα Μπούκα. Καλημέρα σας, Μάπες, καλημέρα. Εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Και αν περιμένετε. 6:25 είναι. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, αν περιμένετε, γιατί μου στέλνετε και στο Twitter, να δω τι θα πεις αύριο στο ραδιόφωνο κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ, 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμε. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια μέσα στην πορεία της της εκπομπής, γιατί ξέρετε ότι είναι και η φύση της εκπομπής αυτής του Μάπε Σόου, έτσι ότι δεν κρατάμε τίποτα για τον εαυτό μας και έτσι ξαλαφρώνουμε, να σας το πω, έτσι απελευθερωνόμαστε. Αυτό ισχύει και για μας και για εσάς, για όλους, γιατί δεν υπάρχουν εδώ παραγωγοί και ακροατές, όπως συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε. Παρόλα αυτά, όλα όσα έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να τα πω, διότι σέβομαι το ότι από εδώ για άλλον ένα μήνα, και έτσι είναι το σωστό, πληρώνομαι, όχι με την έννοια ότι πληρώνομαι και δεν πρέπει να πω, να ασκήσω κριτική. Σέβομαι το ότι θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου τον επόμενο μήνα από την τσέπη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οπότε δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, από τα μικρόφωνα αυτής της επιχείρησης που με πληρώνει να βγαίνω και να λέω την άποψή μου ανοιχτά. Προφανώς έχει κριτική και για αυτήν, έτσι. Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς και ειλικρινής απέναντί σας, Μάπες μου. Είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει. Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει, όχι τώρα, ποτέ, με την έννοια ότι σεβόμαστε το ότι εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας με βάση αυτά τα χρήματα. Δεν είναι ωραίο, ηθικά δεν είναι ωραίο, ένας άνθρωπος που έχει μια ιδιοκτησία να την ανοίγει, να δει τι σκατά λένε αυτοί και να ακούει κριτική για το πρόσωπό του. Δεν είναι θέμα πληρωμένου, δεν πληρώνομαι για να μην λέω κακά. Σέβομαι απλώς από πού βγάζω το ψωμί μου.
1: Κατανοητό.
0: Αυτό είναι το.
1: Κατανοητό.
0: Νομίζω είναι πολύ fair.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, άκου να σε βρίσω τώρα. Το ότι είπες κατανοητό δεν σημαίνει ότι δεν θα το ξεχάσω και θα το αφήσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Εντάξει, ενισχύω ναι. Το επιχείρημά σου με
0: δεν το
1: τη
0: βρίσκω...
1: λέξη κατανοητό.
0: Δεν το βρίσκω ηθικό αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαι φερέφωνο κανενός ή ότι πληρώνομαι για να λέω τα υπέρ και τα κατά. Δεν το βρίσκω σωστό, ρε παιδί μου. Πώς
1: ναι,
0: να
1: ναι.
0: Το πω.
1: Από Αύγουστο έχει ο Θεός.
0: Ούτε αυτό δεν ξέρω αν θα κάνω. Αλλά σίγουρα τώρα που. Προχθές έστειλε τα τιμολόγια μου και από αυτά τα τιμολόγια θα πληρωθώ και θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Δεν θεωρώ σωστό να ασκήσω κριτική στο χέρι που με πληρώνει.
1: Εντάξει,
0: ο Θανάσης, ας πούμε, μπορεί. Γιατί ο Θανάσης είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το βλέπω. Δηλαδή, είναι μια λιβελούλα, ας πούμε, ο Θανάσης, ναι. Ραδιοφωνική.
1: Θα ήθελα...
3: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να μάθω γιατί με σκέφτηκες πρωί-πρωί.
0: Σκέφτηκα λοιπόν γιατί ο κολλητός μου ο Βάιος πήγε στην Δανία.
1: Πολύ.
0: Α, ήρθε και ο άλλος τώρα εδώ, τώρα θα τη φάω διπλά, δεν πειράζει. Μιλάμε
3: Συγνώμη
0: για μία...
3: Συγγνώμη που άργησα.
0: Σιγάρα θα να στον αυτό, σε πείραξε. Κάτσε κάτω.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, αλλά μπορείς να μην ξαναργήσεις γιατί έχεις γαμηθεί αυτή την εβδομάδα.
3: Τι να
0: αν
3: κάνω.
0: Μπορείς, το ζητάω σου χάρη.
3: Έχεις ζήκιο.
0: Γιατί σήμερα άργησα και εγώ, οπότε δεν μπορώ να σου την πω.
3: Αλλά, ναι.
1: Γιατί δεν με αφήνετε να ανοίγω μόνη μου.
3: Ναι, όντως άνοιγε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Τέλος πάντων, με καθυστερήσαν στο καφέ. Μου έφυγε ο καφές από τα χέρια, την μου το δώσανε. Οπότε.
1: Άρα δεν σε καθυστερήσανε.
3: Δεν τον είχαν κουμπώσει καλά, άρα με το που τον έπιασε έφυγε.
0: Αυτό ισχύει ή εσύ είσαι τσούμπαλος?
3: Όχι, κοίτα, για να μην τον κεράσουν και να μην τον πληρώσουν το δεύτερο καφέ, άρα αυτό που λέω εγώ ισχύει. Αλλιώς θα μου λέγανε τι κάνετε, μαλακές, τι να κάνουμε τώρα, πάρτε
0: ναι,
3: καλά.
0: Ναι, το ακούω αυτό που είπες.
3: Ναι, γιατί είναι μια λογική.
0: Λοιπόν,
3: τι έλεγες?
0: Έλεγα πήγα να βρίσκω την Μπούκα λοιπόν για την Κριστιάνια.
3: Α, πήγε.
0: Πήγε λοιπόν ο κολλητός μου. Πρόσεξε.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοφας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Τεκίλα. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
8: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
10: Today 104,5.
0: Το είπαν οι φίλοι σου.
3: Εντάξει, 15 χρόνια μένουν εκεί.
0: Ρε Θανάση, κάθε φορά αυτή τη συζήτηση κάνουμε, μα λε για ένα μπάρμαν φίλο σου που σου είπε κάτι.
3: Μα και έτσι για ένα μπάρμαν φίλο μα.
0: Όχι, εγώ άλλο. Μα δεν έχω πει εγώ ακόμη.
3: Ξέρω τι θα πει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρει τι θα πω.
3: Για πε.
0: Τι θα πω.
3: Έλα, πε.
1: Ότι του μύριζε η γειτονιά.
3: Του μύριζε η γειτονιά.
0: Όχι, δεν μιλάει για την παφίλα. Μιλάω ότι στα 10 μέτρα που δεν μπήκανε στη συνοικία αυτή.
1: Ναι.
0: Στα 10 μέτρα που περπατήσανε, 10 μέτρα, 5 βήματα δηλαδή, έφυγαν. Ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα και εσύ μου έλεγες.
1: Μήπως είχε πολύ ζέστη. Πήγε...
0: Μπορεί.
3: Ναι, μάλλον.
0: Μπορεί. Τι σημαίνει, η ζέστη είναι δηλαδή. Η ζέστη αναδεικνύει τη βρωμιά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Και
0: γιατί...
1: στο Λονδίνο δεν έλεγε.
0: Περίμενε.
1: Ναι, κοπάει.
0: Ναι, αλλά εσύ πήγαινε κάθε μέρα σε αυτή τη βρωμογειτονιά.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
0: Πώς είναι δυνατόν ένα άνθρωπο που γνωρίζω να μην μπόρεσε να περπατήσει 10 μέτρα και ένα άλλο να πηγαίνει επί τούτο. Γιατί ήταν το σωστό. Κάθε μέρα εκεί. Γιατί ήταν δίπλα το ξενοδοχείο του και γιατί τον έβγαζε ο δρόμος.
1: Όταν πήγα, εγώ δεν ήξερα.
0: Άρα εσένα τα ήθελε ο κόλος σου να πας και ο άλλος δεν τα ήθελε ο κόλος του να μείνει.
1: Εγώ πέρασε εξαιρετικά, ούτε μύριζε ούτε τίποτα. Μέσα στη φλωριά είναι η φίλη σου. Με συγχωρείτε κιόλα, Θεέ μου, σχόραμε. Αλλά εντάξει, τώρα πήγαν 10 μέτρα και δεν μπήκαν. Μπες να δεις. Μπορεί να ήταν εκείνο το σημείο να ήταν η αποχέτευση, whatever.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό που λες?
1: Ναι, βέβαια είναι δυνατόν.
0: Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Επειδή τους μύριζες σε ένα σημείο.
3: Δηλαδή,
1: συγγνώμη, άμα εγώ κοντέψω, είμαι στην Αθήνα και πάω στο μοναστηράκι που λίγο θα μπορεί να σου μυρίσει κανένα σκουπίδι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω στην Ακρόπολη επειδή στο μοναστηράκι μου.
0: Είναι η Κριστιανία.
1: Παραλύει
0: την Κριστιανία με την Ακρόπολη.
3: Λοιπόν, με το ψυρί σου λέει, με την περίεργη.
0: Δεν είπε το ψυρί. Μην βάζει. Δεν είπε θυσίο, Ακρόπολη είπε. Θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
3: Πόσα περάσει.
0: Θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
3: Σου λέει, παιδί μου,
0: θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
3: Φάλτο, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά σου λέει, στο Δυσίο βρωμάει, πώ θα πάω στην Ακρόπολη.
0: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
3: Αυτό δεν εννοώ.
0: Στην Ακρόπολη είπε ξεκάθαρα.
1: Είπα στην Ακρόπολη.
0: Είπε στην Ακρόπολη.
1: Το είπα. Έκανα αυτό τον παραλληλισμό.
0: Λοιπόν.
1: Εννοούσα ένα αξιοθέατο.
0: Δεν εννοούσε την Ακρόπολη. Δεν εννοούσε τίποτα άλλο.
3: Είναι έξαλλο.
1: Με σταμάτα τώρα και σε έλα, σταμάτα.
0: Έξαλλο. Λοιπόν. Μα είπε αυτό που είπε και εσύ λες όχι, εννοούσε άλλο. Και σου λέει και εκείνη η ίδια.
3: Εντάξει, καλά,
0: αυτό είπα.
3: Καλά τα λες, αλλά πάντως για το κουμπάρο σου έχει δίκιο.
0: Εντάξει.
3: Φλόρο.
0: Λοιπόν, εγώ δεν λέω για το φλόρο τον κουμπάρο μου. Εγώ λέω την επειδή πάλι το πας εκεί που θες. Λέω για την αντιδιαστολή ενός ανθρώπου να μην μπορεί ούτε απ' έξω και ενός άλλου να είναι κάθε μέρα εκεί, χωρίς να μένει εκεί.
3: Αφού εντάξει, μου
0: αυτό
3: πέρναγε,
0: λέω.
3: Πέρναγε το
0: στον ίδιο κύκλο ανθρώπων που συναναστρέφομαι. Αυτό είπα και το είπα στην Κατερίνα, η οποία μου το απάντησε. Αλλά εσύ μπαίνεις και μας τα λες αλλιώς.
3: Όχι, μια χαρά, στα ίδια τα λέω.
0: Δεν λες τα ίδια.
3: Αν
0: μπράβο, υποστηρίζω όμως με επιχείρηματα που δεν υπάρχουν και πράγματα που δεν λέει.
3: Ποια είναι τα επιχείρηματα που δεν
0: υπάρχουν? Τότε δεν είπε η Ακρόπολη. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. 25 είπε Ακρόπολη και εσύ λες στη Θησίου και μας είπε όλες τις γύρω γειτονιές. Λοιπόν, 25 Ιουνίου, παιδιά, όπως βλέπετε, τα πράγματα είναι στα τέρματα. Ελάτε κι εσείς όπως έχετε ξυπνήσει, όπως έχω ξυπνήσει κι εγώ. Προφανώς στραβά, δεν έχω ξυπνήσει καν, δεν νομίζω να έχω κοιμηθεί ιδιαίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε. Και το παράδειγμα αυτό παραμένει. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Όπως και αν έχουμε ξυπνήσει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. 25 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο έρωτας.
11: Φταίει ο έρωτας.
0: Ο Λογκίνος και η Φεβρονία.
1: Ο Λογκίνος είναι.
3: Αχ, έχω μια φίλη Φεβρονία. Χρόνια πολλά, Φεβρονία.
0: Χρόνια πολλά της.
1: Ο Λογκίνος είναι αυτός που κάνει login.
0: Ευτυχώς θα εκλείψουν αυτά τα αστεία μετά το τέλος Ιουλίου.
3: Μπορεί να δεις εχθές αστεία που μου είπανε. Μέχρι τη μία η ώρα ήμουν έξω και από το έχω μάθει πάρα πολλά.
0: Αυτό δεν είναι καλό, το λες. Ότι ξυπνούσαμε στις 5. Εσύ δηλαδή.
3: Θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ. Οπότε κάτσε μόλις κλείσω
0: το καλά, τι να στεναχωρηθούμε. Κοίταξε να δεις. Δεν στεναχωριόμαστε για τίποτε εκτός από την υγεία μας. Εφόσον η υγεία μας, όχι στο Θεό, είναι καλά, δεν στεναχωριόμαστε. Η ημέρα των ναυτικών σήμερα, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των στρούμφ.
1: Ωραία, να βάλουμε ένα στρουμφάκι.
0: Πού καταντήσαμε λοχεία να έχουμε παγκόσμια ημέρα στρούμφ. Αυτό δεν αναιρεί αυτόματα την έννοια, την όποια πρόθεση υπήρχε για να θεσπιστούν παγκόσμιες ημέρες. Δηλαδή παίρνεις ένα παιδικό και κάνεις παγκόσμια ημέρα.
3: Είναι σημαντικό παιδικό όμως.
0: Γιατί?
3: Γιατί επικοινωνεί πολιτικές ανισότητες. Έχει χαρακτηριστική. Είναι επίσης το πρώτο δυναμικό παιδικό της δεκαετίας των 70.
0: Δυναμικό?
3: Δυναμικό, ότι έκανε μεγάλο γκέλ στο κοινό. Έκανε μπαμ, ήταν το πιο με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα.
0: Μάλιστα. Στα νέα της επικαιρότητας, ο Τραμπ, παιδιά, κάτω από το τραπέζι, που σημαίνει, όπου τραπέζι ίσον κογκρέσο, θα δώσει τελικά τα πολυπόθητα F-35 στην Τουρκία. Και ο άλλο τόσο εξοπλισμό σου λέει για πάρα πολλά δισεκατομμύρια εξοπλισμού, τα οποία θα κάνει το κονέ, για τα οποία θα κάνει το κονέ ο Τραμπ με την Τουρκία.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν τόσο καιρό για να το ανεβάσουν την τιμή.
0: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικό το ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει ό,τι γουστάρει και δεν τον ελέγχει κανείς, γιατί η μία αρχή που υποτίθεται ότι θεσμικά τον ελέγχει είναι το Κογκρέσο και την παραβλέπει. Στα ελληνικά δεδομένα, τελικά το θέμα του Αβραμόπουλου δεν ήταν τόσο απλό. Φέρεται να εμπλέκεται και ο Μαργαρίτης Χινάς και γενικά Τσουκουτσούκου να είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, όντως να έχει, φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις, παύλα αποδείξεις που τον εμπλέκουν στο να έχει ανακατευτεί στο λόμπινγκ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να έχει μεσολαβήσει μέσω του Παντζέρη, αυτού του πρώην Ευρωβουλευτή του Ιταλού, για να γίνουν εξυπηρετήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Κατάρ. Και να πληρώθηκε από το Κατάρ μέσω Παντσέρι, ξαναλέω. Φέρεται να. Επίσης, είπε ο άνθρωπος ότι ναι, δεν πήγα, δεν ήθελα. Δεν θεωρούσα σωστό και πρέπον να πάει ένας πρώην Ευρωβουλευτής να απολογηθεί στις βελγικές αρχές. Γιατί στην αρχή ακουγόταν ότι δεν το ήξερε, δεν ενημερώθηκε. Μετά σας είπα εγώ εχθές ότι ακούστηκε ότι δεν ήταν μία η φορά, ήταν τρεις οι φορές που κλήθηκε. Και βγήκε και είπε ναι, δεν το πιστεύω, δεν το θεωρώ θεσμικό.
3: Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάθε γενιά έχει τη δικιά της βρισιά.
0: Ποια είναι τώρα εδώ?
3: Η γενιά του Αβραμόπουλου και του παππού μου είχε το άγβρα κερατά.
1: Α, κανένας κερατάς.
3: Το κανένας κερατάς. Ναι, το είπε χθες, ήταν απολαύστηκο.
0: Α, το την ατάκα,
3: Εγώ σου είχα κερατά αστυνομικό. Δηλαδή, αυτό μου θύμισε κάποιος, εκείνη το παππού μου. Λέει, α, κερατά. Το άκουγα συνέχεια.
0: Δεν ήταν τον Παγάσα.
3: Το Μπαγάσι ήταν πιο μετά, ήταν λίγο πιο έτη στον Μπαγάσα. Επίσης, του πατέρα μου η βρισιά είναι το αλυταρία.
1: Αλυταριό.
3: Αλυταριό, μπράβο, αλυταριό.
1: Μου κάνει πολύ, πολύ άσχημη. Με παραξενεύει το γεγονός ότι οι πολιτικοί, άνθρωποι της πολιτικής βγαίνουν και λένε ως επιχείρημα ότι εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει π.χ. να πηγαίνω στις τάδε αρχές. Ναι, αλλά αφού πρέπει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς βάζουν το προσωπικό τους κριτήριο. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού που είπε ότι εγώ πιστεύω π.χ. για τις γυναικοκτονίες που έκανε αυτή τη δήλωση στην εκπομπή της Σύση Χριστίδου.
0: Η Γρατσία και μετά υπερθεμάτισε η Καριστιανού.
1: Ναι. Και ουσιαστικά έβαλε την προσωπική της άποψη ως τι, ως αρχή για να δούμε τι στέκει νομικά και τι θα κάνουμε.
0: Είναι αυτό που λένε εγώ. Να, το Θανάση το λέει καμιά φορά. Εγώ αυτό πιστεύω. Μα του λες δεν ισχύει. Δεν πειράζει. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δεν πάει έτσι.
1: Δεν κάνουμε όμως ψιλοκουβέντα.
3: Έχουν μάθει ότι δεν θα τους διώξουν ποτέ. Δεν θα τους διώξουν ποτέ. Έχουν μάθει πίσω από τον νόμο να κρύβονται περί ευθύνης υπουργών και γι' αυτό έχουν αυτό το attitude που έχει ο Αβραμόπουλος.
0: Η Καριστιανού δεν είναι υπουργός.
3: Δεν λέω για την Καριστιανού, λέω απαντάω σε αυτό που ρώτησε για τον Αβραμόπουλο.
0: Δεν ρώτησε. Ναι, τέλος πάντων.
3: Ότι δεν πάω εγώ σε καμία αρχή. Γιατί έχουν μάθει ότι δεν θα τον διώξουν ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για την Καριστιανού Εντάξει, τις φεύγουν όλοι οι δικοί της άνθρωποι και λένε ότι δεν μας αρέσουν οι θέσεις που παίρνει του κόμματος Νίκη.
12: Το πώς,
3: πώς έχουν κλείσει.
12: Το πώς παίρνονται οι αποφάσεις, ότι δεν μας συμπεριλαμβάνουν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να είμαι βαρύδουπος ότι φιλεωρωεί, αλλά ότι φεύγουν διαρκώς στελέχη που είχαν από αυτά που μας παρουσίασαν την ελπίδα.
3: Κοίτα, τα δύο πιο ισχυρά της ονόματα μέχρι στιγμής έχουν φύγει. Έτσι, πρώην στρατηγός είναι ο ένας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του ανθρώπου, ναι. Και είναι ένας εμπειρογνώμονος από το δυστύχημα, δολοφονία. Okay.
12: Το έγκλημα.
3: Το έγκλημα, okay. Στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς λέγεται το όνομα, το λέω, ξεχνάω, Κοκοτάκο.
12: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Σε άλλα νέα, έχτες όντως, επειδή με ρωτάτε, δεν πρόκειται να μην το πω ότι ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιάστριάς μας ότι το Μποντζόρνο κόβεται. Δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω. Βασικά δεν έχω. Μ' αρέσει ο Ιάσον Τσόλης, το χρησιμοποιεί πολύ αυτό ο συνεργάτης μας, προς ώρας. Προς ώρας δεν μπορώ να σας πω κάτι. Όχι γιατί κολώνω, αλλά σας είπα και πριν το λόγο, γιατί δεν το θεωρώ πρέπον από τα μικρόφωνα του ίδιου ομίλου να πω τη γνώμη μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ στις επάλξεις, όπως έχουμε συνηθίσει 19 χρόνια τώρα, γιατί το Μάπε Σόου είναι αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει, δεν σκύβουμε το κεφάλι, όχι με την έννοια της αισιοδοξίας. Χειρότερα θα έρθουν. Αλλά έχουμε συνηθίσει να γελάμε με αυτά που μας συμβαίνουν. Γιατί αυτοί είναι οι Μάπε. Γιατί αυτοί είμαστε οι Μάπε. Εκεί που πηγαίνει ο καθένας κυφτός, τον πλησιάζει ένας από εμάς και του λέει: έλα ρε, ξεκόλα. Και προχωράμε.
3: Ξέρεις τι κατάσταση δημιούργησε στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή, όμως.
12: Παρακαλώ.
3: Γιατί είδες πολλές φορές μόνοι μας. Βασικά, τις περισσότερες φορές μόνοι μας κάνουμε κακό στον εαυτό μας.
12: Ναι.
3: Είπες: δεν θα μιλήσω από το μικρόφωνο αυτού του σταθμού. Άρα, όσοι ηχογραφούν τώρα λένε: ο Μίτσος θα μιλήσει σήμερα. Πάμε με κάμερες.
12: Ναι, ναι, σωστά. Αλλά δεν θα γίνει. Ναι, ναι. Είναι ένα από τα πράγματα που έμαθα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν υποχρεούσε να μιλήσει. Το λέω και για τον Γιάννη τον Τζιμιτσέλη που έβλεπα χθες που λέει: σας έχω μιλήσει στις κάμερες φέτος περισσότερο από όσο έχω μιλήσει στη μάνα μου. Γιάννη μου, δεν πήρε κανένας το στόμα σου και το χρησιμοποίησε για να πει αυτά που είπε. Εσύ τα έλεγες. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος επειδή υπάρχει μια κάμερα μπροστά του να μιλάει. Άμα δεν θέλει, δεν μιλάει. Τόσο απλά. Εκτός αν πας για συνέντευξη, που είναι μια άλλη συνθήκη. Δέχεσαι να πας για συνέντευξη στην Κατερίνα, άρα δεν μπορείς να πας για συνέντευξη και ξαφνικά να κάτσεις και να της πεις: Κατερίνα, δεν θα σου μιλήσω τελικά. Άλλαξα γνώμη. Τέλος πάντων, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πρωτοφανής η καθυστέρηση του Βασίλη, 6-42, να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, είναι εντάξει αυτός, άραγε. Δεν
3: τηλέφωνο.
1: Έχει στείλει κιόλας.
12: 1678 σαν σήμερα, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο. Κορνάρο και δεν βγαίνει, να σε εδώ. Είμαστε σε τέτοια φάση με τη Βασιλική που υπέθεσα ότι με τα μάτια που θα την κοιτάξω θα της περάσω τον τίτλο του τραγουδιού.

0: κοιμάμαι.
1: Δώστο.
0: Κορνάρο λοιπόν, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα, παρακαλώ.
2: Μπράβο, Μωρή.
0: Το 1678. Μια χαρά πήγε αυτό, Κατερίνα μου. Και πολύ νωρίς τα λέγει.
1: Μπράβο, Μωρή Κορνάρο, είπε.
2: Ναι. 1912,
0: ο Κωνσταντίνος Τσιγκλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3.37.
2: Ωρε, μπράβο.
0: Χωρίς φόρα.
2: Εντυπωσιάζομαι σήμερα.
0: Είναι αυτό που λένε πάρε φορά, αυτό δεν πήρε φορά.
1: Τρία μέτρα, ε.
0: Αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος το 50 σαν σήμερα με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. Ξέρετε ότι έχουν σκάψει τούνελ οι Βορειοκορεάτες προς την Νότιο Κορέα σε περίπτωση πολέμου, τα οποία κάποια στιγμή βρήκαν.

0: Που αμφισβητούν τα πάντα. Αυτόν τον κόνσο.
1: Στην Ευσύν. Όχι, κάπου αλλού το διάβασα.
0: Ό,τι ξέρατε. Ό,τι σας έχει μάθει ο καπιταλισμός. Είναι ψέμα.
1: Σε κάποιο άλλο έγκριτο περιοδικό.
0: Ναι. Να το πιστέψω, γιατί εγώ έχω πάει στο συνοικοτικό και το είχα μεγάλο καμάρι ότι φαίνεται από το διάστημα.
1: Ε, όχι, δεν φαίνεται από το διάστημα.
2: Πάντως, σε 2-3 φωτογραφίες που έχω δει κατά καιρό στην NASA.
0: Φαίνεται.
2: Όχι, το έχουν
0: πει. Εγώ νομίζω ότι φαίνεται.
2: Και εγώ το είχα δει. Αλλά μήπως ήταν επειδή ήταν πολύ καθαρός ο καιρός.
0: Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν
1: φαίνεται. Είχε ξαστεριά και γι' αυτό φαινόταν.
0: Πότε.
1: Είναι μύθος. Το σινικό τείχος δεν φαίνεται με γυμνό μάτι από το διάστημα.
2: Α, και η AI αυτό τη λέει.
1: Γίνεται αόρατο από τη χαμηλή τροχιά τη γη πολύ πριν τη σελήνη. Είναι αδύνατο να διακριθεί. Γιατί η γη φαίνεται σαν μια λαμπερή κουκίδα και καμία ανθρώπινη κατασκευή δεν είναι ορατή. Σας γκρέμισα τώρα τα όνειρα και τις ψευδεστήσεις.
0: Παιδάκι μου, είσαι καλά. Μα δεν είπε κανένας ότι φαίνεται από τη σελήνη.
1: Από το διάστημα.
0: Σε ένα ύψος που να φαίνεται η γη.
1: Σε ποιο ύψος τώρα, με καθορίζει το ύψος.
0: Που πέταγε ο Σούπερμαν.
2: Όχι, από εκεί που έπεσε.
1: Αυτό δεν είναι διάστημα.
0: Διάστημα είναι,
2: αίρεση.
1: Γιατί είναι διάστημα ο Σούπερμαν.
0: Στρατόσφαιρα.
2: Έξω από τη στρατόσφαιρα είναι. Συγγνώμη, ο άνθρωπος που έσπασε το ρεκόρ, πέθανε κιόλας πρόσφατα πριν 2 χρόνια, τη Red Bull ο αθλητής που έπεσε από το διάστημα και έκανε ελεύθερη πτώση και έπεφτε 2,5 λεπτά. Δεν έπεσε από το διάστημα. Το διάστημα έπεσε. Αυτό μια χαρά δεν το βλέπει το σινικό τείχο. Δεν έχει να μου απαντήσει.
0: Τι ωραία εκπομπή, ρε γάμο. Θα χάσει πολύ το ραδιόφωνο.
2: Θα χάσει
0: πολύ που άμα την. Άμα την απεμπολίσει. Λοιπόν, μάπε, 1852, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκαουντί. Μεγάλο ονειροπόλο αρχιτέκτονα. Έχετε δει τη Λαπεδρέρα στην Βαρκελόνη και άλλα κτίρια. Όπω επίση και είναι τώρα που ολοκληρώθηκε. Σαγκράδα Φαμίλια.
2: Τρομερό. Δηλαδή, έχω πάει μόνο μια φορά. Είχα ερωτευτεί φίλο αυτή την πόλη που έχει το αποτύπωμα του Γκαουντί και λέω πόσο ωραίο θα ήταν, ρε γαμώτο, να είχε αφήσει το αποτύπωμά του ο Έλγιν στην Αθήνα, έτσι που είχε χτίσει όλη την Αθήνα και τα γκρεμίσαν μετά.
0: Όχι ο Έλγιν. Ο Τσίλερ.
2: Ο Τσίλερ, τι είπα, Έλγιν.
0: Ναι, δεν πειράζει.
2: Όπως ήταν ο Τσίλερ, παιδί μου, βλέπουμε μερικά κτίρια του τώρα και λέμε πόσο όμορφες γωνιές είχε Αθήνα. Λοιπόν, έτσι είναι η Βαρκελόνη, ακόμα και πολυκατοικίες. Είχε φτιάξει πάρα πολλά έργα ο Γκαουντί, σου λέει το 80% της πόλης είχε συνέχεια δουλειά και από την πολλή δουλειά πέθανε.
0: Όχι, ξέρετε πως πέθανε.
2: Με το τραμ.
0: Ναι, ρε, παιδί, τραμ.
2: Αλλά σου λέει δούλευε τόσο πολύ που ήταν συνέχεια στα έργα, ναι, του και δεν είδε το τραμ που έρχονταν γιατί πήγαινε πίσω. Πήγαινε
0: αυτό
2: πίσω,
0: ή επειδή ήταν πολύ ονειροπόλος ο ρομαντικός και ρέμβαζε, ας πούμε, και τον πάτσο τραμ. Αυτό ξέρω.
2: Ήταν στη Σαγράδα Φαμίλια, ναι, και πήγαινε πίσω βήματα για να τη βλέπει. Να τη βλέπει πώς αναπτύσσεται το έργο. Και δεν είδε το τραμ που του χτύπαγε και τον πάτησε.
0: Αυτό τώρα είναι
2: εγκαιρό. Μας το είπε ο ξεναγός τότε στη Βαρκελόνη. Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
2: Τι να κάνω, το αυτό έχω σαν
0: να σου πω. Τι πιστεύω εγώ.
2: Άντε,
0: να σου πω την αλήθεια, θα με
2: τσαντήσω. Αφού εσύ άντε πες το. Με τρέλανε τώρα πάλι.
1: Θα βρούμε άκρη τώρα, γι' αυτό δεν βρήκαμε για το σύνολο.
2: Τι να κάνω, επειδή 10 χρόνια το έχω στο μυαλό μου. Με αφιδητήτε θα πάτε. Έχω ξέρει. Λοιπόν, φεύγω. Πού να πει, να έρθει η θέση μου.
0: Επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο πιο οικονόμο να το θέσω έτσι. Μήπω πήρε το φθηνό τον ξεναγό που έλεγε τα δικά του. Αυτό λέω.
2: Σόπα μ' αρέσει.
0: Είπε τα βασικά και όσα δεν ήξερε τα έκανε, τα βάζε μόνο.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Τον παπατζή ξεναγό.
2: Είχαμε πάει. Έλα,
0: όχι, ρωτάω. Ρωτάω. Εγώ δημοσιογράφο είμαι, θέτω ερωτήσει. Που λέει και ο Χατζη Νικολάου.
2: Δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πληρώσει καλό ή φθηνό. Το group, λοιπόν.
0: Ωραία, πάντως στη Βαρκελόνη να πάτε είναι μια, με την έννοια της εμπειρίας. Πραγματικά. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Με την έννοια ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αν τις επισκεφτείς, αν επισκεφτείς γύρω στις 3-4, τις έχεις δει όλες. Πάνω κάτω, ένα ποτάμι στη μέση, γύρω-γύρω τα σπίτια. Κάθε χώρα τώρα έχει τα δικά της. Αλλά η Βαρκελόνη είναι μια κάτι διαφορετικό.
1: Άμα ήμουν Δημήτρης Ουγγαρέζος, ωστόσο, θα σου έλεγα ότι δεν είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω.
0: Δεν είναι πρωτεύουσα η Βαρκελόνη, αυτό εννοείς.
1: Ναι, είπες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ναι, εντάξει, εννοούσα τις άλλες. Εννοούσα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τέλος πάντων.
1: Έγινε.
0: Το έθεσα λάθος, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εννοούσα. Είχα στο μυαλό μου το Παρίσι, το Λονδίνο κτλ. Ότι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα είναι με τη Βαρκελόνη που δεν είναι ευρωπαϊκή.
2: Ωραία, 7 Ιουνίου του 26 ήταν στην λεωφόρο Grand Via τη Βαρκελόνη στο ναό τη Σαγκράδα Φαμίλια και χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμπ.
0: Ναι.
2: Πέθανε μετά
0: ότι
2: από
0: ότι έκανε
2: μέρες
0: πίσω βήματα για να δει πόσο πολύ είχε υψωθεί η Σαγκράδα Φαμίλια.
2: Έτσι μα είχε πει ο ξεναγό.
0: Αυτό σου λέω, μήπω ο ξεναγό ήταν λίγο μεθυσμένο.
2: Μπορεί να ήταν η σάλτσα δικιά του, τι να κάνουμε. Και μια δουλειά άνθρωπο. Εμένα μου μιλώ όμως γιατί είναι ωραίο. Τι να κάνω.
0: Ωραίο. 1903, George Orwell, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα. Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair. Τι έχει γράψει.
1: Το 1984 και τη Φάρμα των Ζώων. Τα πιο γνωστά. Πολύ ωραία.
0: Μπράβο, Κατερίνα, δεν το περίμενα από σένα. Μάλλον το περίμενα αυτό, ναι.
2: Όχι, αυτό πρέπει να το περίμενε.
0: Ζαν Ιβ Κουστό σαν σήμερα πέθανε το 90.

0: λεπτά.
1: I love Jacques Cousteau. Τι θυμάστε αυτή τη σκηνή στα φιλαράκια που λέει ο καθένας το δικό του και πετάει για τη Φίβη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Γάλλος ωκεανογράφος και το 2009 σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Ό,τι μας λες.
1: Ωραία, να ακούσουμε μια Billie Jean.
2: Έτοιμο το είχε.
0: Φυσικά και το είχε έτοιμο. Καλημέρα σας μάμπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Μπορείτε να δυναμώσετε και να τραγουδήσετε μαζί μου. Σούκου τσούκου.
1: Και το walkie.
0: Αυτό είναι παλιό, παλιά παράδοση των μαπών. Να τραγουδάμε χωρίς να ξέρουμε τους στίχους.
2: Αχ, άκηση. Από εσάς το έχουν κλέψει και αυτό.
1: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει. Κάτσε να δεις τι θα κάνει.
2: Το κάνει.
0: Άμα το κάνει ο Ράψε, από εμάς το έχει κλέψει.
2: Το κάναμε και εμείς με την παππούλα.
0: Δυνάμωση. Άμα το κάνετε εσείς, δεν το έχετε αντιγράψει.

0: Δεν συμμετέχουν εδώ, βλέπετε, πέθανε το μαύρο σου. Καλά μου τα λένε και από τους άλλους
1: το Anything You Walk, και εγώ σκέφτομαι.
0: Μπορείτε να συμμετέχετε και να λέτε τα δικά σας.
1: Α, ωραία, εγώ ήθελα να πω ότι σκεφτόμουν αυτούς που έχουν πατήσει το ρεκ για δηλώσεις του Ουγγαρέζου για τον Μποντζόνο και έχουν πάρει Anything You Walk τώρα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, μπέζα, κλείστο.

0: επιτυχίες. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Μαμπούλα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Today 104,5.
5: Ψωμί στον Ανδρέα και στον Παναγιώτη που όταν σου είπα για την Βαρκελόνη, λέει: Κατερίνα, πώς τον πετσόκοψες έτσι.
6: Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Άμα έχω κάνει λάθος, έκανε λάθος. Σου λέω ότι έκανα λάθος.
5: Ναι, καταρχάς
6: δεν το εννοούσα έτσι όπως ακούστηκε, αλλά επειδή έτσι ακούστηκε, έτσι ήταν λάθος. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Εγώ έκανα εσένα στην πραγματικότητα. Ήπιες το ίδιο στο φάρμακο.
6: Καλά, έκανα. Εντάξει,
7: όχι, δεν είχε το ίδιο το φάρμακο, γιατί μέσα του ήξερε ότι η Καταλωνία πάλευσε να ανεξαρτοποιηθεί. Οπότε την είχε σαν πρωτεύουσα.
6: Μπράβο, ρε Θανάση.
5: Κοίτα να δεις άμα θέλει να υπερασπιστεί την παπάτζα του πραγματικά.
6: Όχι, θα σας πω μία αλήθεια ωστόσο, ότι και θα το πω και θα σηκώσω το χέρι ψηλά. Δεν ξέρω ακόμη, ενώ είναι από αυτά τα σκοτεινά σημεία στη γνώση που έχω, όποια έχω. Δηλαδή πες ότι η γνώση μου είναι 10. Mm-hmm. Στη βαθμίδα, μια 10 βάθμια κλίμακα. Είναι η γνώση μου στο 7 λόγω τέτοιων σημείων. Δεν ξέρω τη διαφορά ανάμεσα στους Βάσκους και στους Καταλανούς. Φοβερό.
7: Εντάξει.
6: Και είναι από αυτά που αποφεύγω να διαβάσω. Ενώ θέλω, ναι. Όλο το ξεχνάω. Λέω, κάτσε να διαβάσω τι περί τίνος πρόκειται. Είναι μερικά μικρά πράγματα. Αυτό και τη γεωγραφία δεν τα ξέρω και δεν τα μάθα ποτέ. Και έχει μια άρνηση ο εγκέφαλός μου.
7: Η αλήθεια
6: δεν είναι θέμα πολιτικό προφανώς.
7: Ναι. Όχι, εγώ λίγο επιδερμικά την έχω περάσει στην Ισπανία. Ξέρω τα πολύ βασικά.
6: Ξέρω ότι έχουν μεγάλη αντιπαλότητα. Ξέρω ότι θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν. Ή με έναν τους, δεν ποιοι είναι, όχι, δεν ξέρω ποιοι.
5: Οι Βάσκοι είναι.
6: Και ξέρω ότι οι μένοι λένε το Θου και οι άλλοι λένε το Σου.
5: Όχι, οι Βάσκοι είναι άλλη ομάδα που είναι στο Βορρά, εκεί που είναι το Μπιλμπάο.
6: Ναι.
5: Και η Καταλωνία είναι άλλη ομάδα. Όλη η χώρα λέγεται Ισπανία και το κλασικό του Ισπανικό που ακούμε εμείς στις σειρές, στις ταινίες, λέγεται Καστεγιάνο. Η γλώσσα, ας πούμε. Υπάρχουν τα Καστεγιάνο. Τα Ισπανικά που μιλάω εγώ είναι τα Καστεγιάνο.
7: Το βασίλειο της Καστήλης. Που ήταν η Μαδρίτη.
5: Ναι. Okay. Και οι Βάσκοι θέλουν ανεξαρτησία και γενικά οι Βάσκοι. Η γλώσσα τους, για παράδειγμα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μία λέξη. Είναι... Των Καταλανών μπορώ να καταλάβω. Α. Συνδέεται κάπως. Δηλαδή είναι μία μίξη Ιταλικών, Γαλλικών και Ισπανικών.
6: Οι Βάσκοι μιλάνε άλλη γλώσσα ή μιλάνε μία διάλεκτο Ισπανική.
5: Θεωρούν ότι είναι γλώσσα. Δεν λένε ότι είναι διάλεκτος. Okay. Και επίσης είναι αξιοθαύμαστο το ότι κανείς δεν ξέρει γλωσσολογικά από πού προέρχεται αυτή η γλώσσα. Δεν τη βάζουν σε κάποια οικογένεια.
7: Ούτε στα αραβικά. Ούτε στα γαλλικά.
6: Μήπως κάτσαν και τη φτιάξαν σαν τον Τόλκιν. Που έκατσε και έφτιαξε ολόκληρη γλώσσα για τα
5: Χόμπιτ. Είναι μεγάλο μυστήριο, παιδιά. Αν ψάξετε λίγο και δείτε ακόμη και τη γραφή της, είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα Καστεγιάνο ή τα Καταλανικά.
6: Τα βλέπεις, σου είπε, εσένα δεν τα πει.
7: Α, όχι, εγώ ξέρω, αυτό θα να το πω σε εσένα. Δεν πήγες Βαρκελόνη.
6: Δεν έχω πάει.
7: Δεν πήγες ασανσέρ.
6: Ναι.
7: Εγώ εκεί το κατάλαβα.
6: Για
7: εντυπωσιάστηκα, γιατί κοιτάω έτσι σε κάθε φάση αριστερά σαν σερ και βλέπω τις οδηγίες που έχει σε γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα που είχε δεν ήταν τα αγγλικά. Έλεγε Καστελιάνο. Δηλαδή και είχε την Ισπανική σημαία. Μάλιστα. Και μετά είχε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και λέω, κοίτα τους ρε τους κομπλεξικούς.
6: Τα βάζουν πρώτα στη γλώσσα.
7: Βάζουν την Καστελιάνικη πρώτη γλώσσα. Λέει, εσύ έρημε Βαρκελονέζε να καταλάβεις.
6: Εννοείς ότι επειδή πάνε και οι Βάσκοι, ότι αυτοί τα βάζουν σε αυτή τη γλώσσα.
7: Ναι, στο ασανσέρ της Βαρκελόνης η πρώτη γλώσσα ήταν, έλεγε Καστελιάνο.
5: Μα όχι, μα είναι σαν να βάζουμε εμείς τα ελληνικά. Είναι επίσημη τους γλώσσα. Έχουν και τα Καστελιάνο και τα Καταλανικά. Και τα δύο, δηλαδή στο σχολείο είναι και τα δύο.
6: Άλλη γλώσσα είναι Καστελιάνο, ρε παιδί μου.
5: Είναι. Αυτοί λένε ότι είναι άλλη γλώσσα. Μοιάζει ωστόσο, ρε παιδί μου. Έχουν κοινή
6: ρίζα. Άρα έχει τρεις γλώσσες: Βάσκικα, Καταλανικά και Καστελιάνο.
5: Τα Βάσκικα είναι πάνω. Είναι στη χώρα των Βάσκων τα μιλάνε τα Βάσκικα. Και τα Καστελιάνο τα μιλάνε στην Καταλωνία. Είναι διαφορετικές περιοχές. Είναι σαν να σου λέω: στη Μακεδονία μιλάνε Μακεδονικά και στην Ήπειρο μιλάνε τα Ηπειρώτικα.
7: Ναι. Όταν σου λέει Βορρά, εννοείται.
6: Δεν γίνεται όμως δουλειά έτσι.
5: Είναι περίεργο, παρακαλώ.
6: Περίεργο πάρα πολύ. Σαν να χαλάσει η συσκευή μου, νιώθω. Γι' αυτό θα πάω στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά. Και θα βρω την υγειά μου. Γιατί εκεί θα σα επισκευάσουν το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Είναι εκεί οι Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση. Δίνουν 12μηνη εγγύηση, για να τελειώνουμε με τα περιστατικά αυτά, να πούμε. Και ακόμα και μέσα σε μία ώρα μπορούν να στο επισκευάσουν το κινητό, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εγγύηση δηλαδή. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έχουμε έρευνα από την Κατερίνα μας, την μπουκα μας. Όχι. Πάρα πολύ ωραία.
5: Κάτι θα βρω.
6: Πάμε σε ένα κομμάτι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ούτε θέμα ημέρας έχουμε βάλει. Σήμερα είμαστε από συντονισμένοι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο η φάπα που φάγαμε χθες το βράδυ, εγώ δηλαδή. Αλλά θα τη βρω την άκρη, γιατί είμαστε στο Muppet Show τώρα εδώ. Και το Muppet Show είναι ιερό έδαφος. Είναι ουδέτερη περιοχή. Και όπως θα έλεγε και ο Νίνο, εγώ θα είμαι οκ. Okay.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ενότητα της Κατερίνας μας, της Κατερίνας Μπούκα, αυτό είναι το Μαβεσό, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με το Θανάση Πάστα, την Κατερίνα Μπούκα, το Βασίλη Βλάχων Άγνοητε, ελπίζουμε να είναι καλά.
1: Καλά είναι, καλά,
2: καλά θα είναι, μωρέ, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, τη Βασιλική Μπαρθάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μην αγνοείτε.
0: Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στην Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή, Pizza Fan, αγαπημένη συνήθεια, αγαπημένη συνοδοιπόρος σε ό,τι κάνουμε, στις καλές, στις στιγμές που θέλουμε να, να φάμε για ψυχολογικούς λόγους, καλές ή κακές, ή σε φάσεις που θέλουμε, σε στιγμές της ζωής μας που θέλουμε να γιορτάσουμε ή ακόμη και να ενισχύσουμε συλλόγους, οργανισμούς, πώς λέγεται, σχολεία, και εκεί ακόμη είναι η Pizza Fan με αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πλάκα πριν πάμε στην Κατερίνα να σας το πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, το γεύση συμμετοχής. Μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγείλει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μπράβο στην Pizza Fan. Έλα, Κατερίνα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, αγαπητά μου παιδιά. Μου παιδιά, δεν σας αφορά αυτό το θέμα.
0: Μπράβο.
2: Μπορείτε να κατεβείτε από το αυτοκίνητο, να πάτε στο δωμάτιό σας να παίξετε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη παρένθεση. Να πω ότι είχα πάει χθες τους Λοκομόντο ως Κούκου Digital. Και...
0: Ρε παιδί μου, εσύ ξενυχτά και έρχεσαι εδώ. Θα μου πει, εμεί ξενυχτάμε σπίτι μας.
2: Τι να κάνω. Ναι, κοίτα να δει, τελείωσαν σχετικά νωρίς. Δηλαδή, 11 η ώρα κάπου το έληξαν. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό στις συναυλίες.
0: Και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και για τα παιδιά, να ξέρετε οι γονείς ότι ήταν η πιο child friendly συναυλία που έχω πάει ποτέ. Είχε πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά. Γενικά πολύ μεγάλη ηλικιακή γκάμα σε αυτή τη συναυλία.
0: Γκάματα.
2: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ κέφι. Δηλαδή τα παιδιά έδειχναν να το διασκέδαζαν πάρα πολύ. Στο μεταξύ, εγώ επειδή πάω ως photo press, είμαι μπροστά από τα κυκλειδώματα. Τα παιδάκια είναι στα κυκλειδώματα με τα μυαλά στα κάγκελα. Οπότε συνέχεια μου ζητάνε κάτι. Με βλέπουν εκεί μέσα και μου λένε: Κυρία, μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία? Κυρία, κυριά και λιβάνια θέλω να σου πω.
0: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά εντάξει,
0: επειδή είναι παιδιά, δηλαδή θα στήσουμε να πούμε και σβερκό.
2: Ναι, βγάλτε μας μια φωτογραφία, μας πιάνετε κάτι χαρτονομίσματα, μου είπες η ζακέτα.
0: Όξο, ρε, δες τους.
2: Άντε από εδώ.
0: Όξο.
2: Λοιπόν.
1: Άλλη φορά φαρμακοσέτα.
0: Καλά και εσύ τώρα, είπαμε.
2: Το αγαπημένο μου είναι οι έφηβοι στην Ποφίλιο που κλαίνε. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
0: Κλαίνε
2: με μαύρο δάκρυ, παιδιά, οι έφηβοι στην Ποφίλιο. Οπότε πάω για δουλειά και αλήθεια θέλω να πάω να τους πω.
0: Μην κλαίνε.
2: Και που είσαι ακόμα. Όχι.
1: Έρχεται.
2: Ότι έρχεται.
1: Και δεν θα ακούς Ποφίλιο το θα κλαίνε.
0: Α, ότι, ναι, ότι έρχεται και χωρίς Ποφίλιο.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πάντως, μια και πήγε.
2: Πού να δεις τι σου έρχεται.
1: Πάντως, μια και πήγε συναυλίες σήμερα, παιδιά, θα γίνει χαμός.
0: Τι έχει.
1: Για μένα έχει τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού, γιατί είναι μια μπάντα πολύ μεγάλη, η οποία δεν έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Έρχεται στο prime τους που λέμε, τώρα είναι εντάξει, είναι 45, οπότε τα έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν τους δίσκους τους. Θα διασκεδάσουμε πολύ ωραία στη Πλατεία Νερού. Γκορίλας, ίσως για μένα η πιο δυναμική συναυλία.
0: Συγγνώμη, οι Γκορίλας δεν, τώρα είμαι άσχετος, δεν ήταν ένα καρτούν, δεν ήταν.
1: Εμφανίστηκαν
0: ποιοι ήταν. Πόσα?
1: Είναι πριν, τέλος πριν, πάντων, πέντε κάποια χρόνια, είναι ο τραγουδιστής των Blair.
2: Τι λες,
1: το Blair ήταν side project πάντα οι Γκορίλας και το κρύβαν για πολλά χρόνια και νομίζω στο Glastonbury το 18 κάναν την εμφάνισή τους με πίσω τους χαρακτήρες animation.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Πολύ ωραία.
0: Πριν από αυτό να πω και εγώ κάτι που έμαθα τώρα, δεν είχα ιδέα τώρα που είπε η Κατερίνα για photo press, ότι όσοι έχουν ταυτότητα ΕΣΥΑ, δημοσιογράφοι, έχεις, προφανώς έχεις. Μπαίνουν τσάμπα σε σινεμά και θέατρα.
1: Ναι.
0: Το ήξερες.
1: Για να καλύψουν.
0: Το ήξερες, ρε.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι σε όλα πάντως.
2: Μπορείς να δείξεις την κάρτα σου και μετά έγκυται στο κάθε σινεμά, στην κάθε επιχείρηση για το εάν θέλουν να σε αφήσουν δωρεάν ή αν θέλουν να σου κάνουν κάποια έκπτωση.
1: Τώρα, αν είσαι στον Τριζινία FM, δεν θα σε βάλουνε. Αν είσαι όμως στον Αντένα.
0: Όχι, για ησιαία σου.
2: Δεν γράφει πάνω.
0: Δεν γράφει που είσαι.
2: Ποιο μέσο είσαι. Δεν γράφει.
1: Ναι, αν μου πει αυτό.
2: Ποιον θα αναγνωρίσουν.
0: Δεν είναι.
2: Εγώ πάντως δεν έχω ζητήσει ποτέ, να ξέρετε. Πάω και πληρώνω.
0: Εγώ πάντως στα Village που πήγαμε.
1: Τι έχει.
0: Την Κυριακή. Όχι, αλλά η παρέα που πήγα έδειξε εκεί τις ταυτότητές της και μπήκε στις κανονικές αίθουσες. Στις έξτρα παραπάνω, κάτι IMAX και τα λοιπά. Η Golden δεν έχει.
1: Σόπαρε και δεν πληρώσανε.
0: Στην κανονική αίθουσα δεν πληρώνω.
2: Εγώ για άλλη μια φορά βλήμα. Κάθομαι εκεί.
1: Όχι,
2: με την.
1: Δεν είσαι βλήμα. Καλά.
2: Κάθομαι εκεί και δεν δείχνω. Γιατί.
0: Γιατί.
2: Γιατί το κάνω.
1: Εγώ δεν
2: αυτό.
0: Γιατί. Και δεν πληρώνεις και τα γινόξτα που και που πάνε τα λεφτά δεν ξέρουμε.
2: Το πλήρωσα μαζεμένα. Καλά λέγει η γιαγιά μου, είμαι εντελώς σούφο.
1: Είσαι δεν είσαι σούφο. Είσαι σωστό πολίτη.
2: Γιατί είμαι σωστό, αφού μπορεί.
0: Αφού τη δικαιούται, ρε παιδί.
1: Γιατί δεν το δικαιούται όμω, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Γιατί έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι τώρα, τι να κάνουμε.
1: Μα, να πάει να δει μια ταινία μόνο του, θα δείξει τι ταυτότητα και θα μπει. Ναι. Άλλο να καλύψει μια πρεμιέρα. Τι καλύπτει και να γράψει για την πρεμιέρα.
0: Εσύ τώρα σε ενοχλεί που δεν πα σινεμά πια επειδή δεν θε να δει τα 10 ευρώ.
1: Με ενοχλούν τα benefit για μερικού ανθρώπου.
2: Εντάξει, ρε, εσύ. Υποτίθεται μπορεί να είμαι στο πολιτιστικό, ξέρω εγώ, ρεπορτάζ. Όπω επίση σε πορείε και λοιπά.
1: Πάμε τον κόμενο την Τρίτη, άσε μα.
2: Ναι, πάμε τον κόμενο την Τρίτη. Όπω επίση το πολιτιστικό ρεπορτάζ, αν δείξω την ταυτότητα. Τι λέω? Όχι, σε πορείε και λοιπά. Ό,τι να είναι.
1: Καλά.
2: Όχι, σε πορείες κλπ.
0: Άμα σου λέω ότι η Κριστιάνια σε έχει πειράξει. Ναι.
1: Ακόμα
0: και άμα σου λέω ότι μυρίζει η Κριστιάνια, δεν μου λες ότι δεν μυρίζει η Κριστιάνια. Η Κριστιάνια ήταν η ζέστη.
2: Έχουν περάσει 2 μήνες. Έχω αποβάλει.
0: Φαντάζομαι τι έκανε εκεί.
2: Λοιπόν, σε πορείες κλπ. Εάν έχει κλείσει το δρόμο η αστυνομία και του δείξω την ταυτότητά μου, οφείλουν να με αφήσουν να διαβώ. Κάνε την άκρη να περάσω. Ναι, να διαβώ, να φύγω.
0: Γιατί κάνεις.
2: Με την ΕΣΥΑ, με την ταυτότητα της ΕΣΥΑ. Λοιπόν,
0: κάνε μας τη χάρη.
2: Θα σας πω τώρα, για να δικαιολογήσω και τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα.
0: Μπράβο.
2: Στάσεις που μπορεί να οδηγήσουν πολύ εύκολα σε τραυματισμό.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Το νου σας, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από το όρθιο ξαπλωτό. Ωραία.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το όρθιο ξαπλωτό?
0: Δεν είναι δημοσιογράφη, μόνο γι' αυτό λέει μπαίνουμε στην ΕΣΥΑ, για να μπαίνουμε στα σινεμά τσάμπα. Όχι, λέει για τις πορείες.
2: Να κοιτάξετε και τις παροχές, έχει και άλλα πακέτα νομίζω. Ειδικά αν έχεις παιδιά.
0: Ρε όξο ρε με τα παιδιά και τα σκυλιά.
2: Εγώ ενημερώνω ότι αν έχεις και παιδιά, έχει και διάφορες άλλες προσφορές για παιδιά μελών της ΕΣΥΑ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Το όρθιο ξαπλωτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο τοίχο που λέμε. Το όρθιο.
2: Όχι, αυτό είναι σκέτο όρθιο. Το όρθιο ξαπλωτό ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
2: Είμαι εγώ εδώ πέρα σε ένα τραπέζι ξαπλωμένη, εγώ. Ηχή. Τύπησα.
1: Τώρα έβαλε τον εαυτό σου, εσένα θα έχω μόλι άλλο. Εσύ.
2: Η χή τύπησε, είναι ξαπλωμένη σε ένα τραπέζι, σε ένα πάγκο. Και εσείς, το αρσενικό, είναι όρθιος.
1: Γωνία, άρα 90 μοίρες.
2: Μπράβο, γίνεται, μπράβο. 90 μοίρες.
0: Ένα
2: γωνία.
0: Τάφ θα έλεγε κάποιος, ένα ανοιχτήρι παλιού τύπου.
1: Ένα μισοπί.
2: Θέλει να βάζετε πολύ δύναμη στα πόδια, να στέκεστε πολύ σταθερά.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να χάσετε ισορροπία.
1: Συγγνώμη, δεν την κρατάει το τραπέζι, το έπιπλο. Πρέπει να την κρατάμε και ω μόνο.
0: Τι συζητάμε τώρα ακριβώς, λες για στάσεις.
2: Ναι, παιδί μου, στάσεις που μπορεί πολύ εύκολα να τραυματιστείς. Γιατί δεν είναι μύθος ότι μπορεί να σπάσει το δικό σας το όργανο. Ξέρεις ότι μπορεί να σπάσει.
0: Φλάση παθαίνει.
1: Φλάση.
2: Ναι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε στους τραυματισμούς. Δεν χρειάζεται να περιγράψεις όλη τη στάση τώρα πρωί-πρωί.
2: Πότε θα κάνω.
0: Προσέξτε εκεί, μην στραμπουλήξετε. Αν δεν λέγεται στο ραδιόφωνο, πάμε σε άλλη έρευνα.
1: Μα λέγεται μια χαρά. Μια απλά χαρά. Σου εξηγεί τη στάση, ρε παιδί.
0: Ωραία. Ο τραυματισμός ποιος είναι στη συγκεκριμένη στάση?
2: Δεν ξέρω. Μπορεί εύκολα να χάσει ισορροπία, λέει εδώ πέρα.
0: Τι να χάσεις.
2: Η μεγαλύτερη
0: επικίνδυνο. Ο ένας στέκεται στα πόδια του και ο άλλος είναι πάνω σε ένα τραπέζι.
2: Η μεγαλύτερη.
0: Πάει στραβά.
1: Μήπως δεν είναι σε τραπέζι.
2: Να βρεις λίγο στο τραπέζι. Να βρεις.
0: Έχει ένα φίλο μου που ήταν μεθυσμένος και έκανε σεξ σε μια καρέκλα ψάθινη.
2: Και τι έγινε?
0: Τίποτα. Η κοπέλα ήταν απάνω στην ψάθινη καρέκλα και αυτός νόμιζε ότι ήταν. Ότι έκανε με την κοπέλα και τελικά έκανε με την ψάθινη καρέκλα. Και η άλλη δεν του λέγει τίποτα. Ναι, ναι. Είχε κάνει τη χάλα. Τι να κάνει τώρα, αυτά είναι μες στη ζωή. Για πάμε στην Όλγα.
1: Σέκομψε.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε παιδάκι μου.
1: Γεια σου Όλγα.
2: Good morning. Όλγα. Άνοιξε το μικρόφωνο Όλγα.
1: Κάτι έχεις πατήσει μιούτ.
2: Όλγα τι έχεις πατήσει.
0: Θα ακούσει η Όλγα τώρα.
2: Νιστάζει τώρα η Όλγα.
1: Όχι μωρέ, τι φταίει okay, αυτή.
2: Δεν ξέρει πώς να βγει και να πει ότι θα έχει κουνούπι, γρασία και βραχή.
3: Παιδιά, χίλια συγγνώμη.
0: Ρε είσαι με τα καλά. Ρέξε μυαλισμένη. Ρέξε μυαλισμένη. Είναι δυνατόν να μην έχεις ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Ε, μωρέ,
2: κοίτα, γυναίκα. Σου κάνει ο έρωτας.
3: Δεν έκανα να τα ανοίξω, δεν άνοιγε.
1: Κόλλησε.
0: Αλήθεια, Όλγα, θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Όλη μου την...
3: Αυτό φοβάμαι.
0: Εσύ θα την πληρώσεις όλη μου. Ό,τι έχω ξυπνήσει θα το ρίξω πάνω σου.
2: Κάτσε, έχεις άλλες δύο μετά, ηρέμησε. Έχεις να ξεσπάς.
3: Θέλω να ηρεμήσεις. Συμβαίνει, θα είναι ανθρώπινα.
1: Πόπο, Όλγα, μα, κρύβε λόγια.
2: Μη γελάς μόνο.
0: Όλγα, θα πάω και θα τη βρω στο γυάλινο σπίτι και θα την...
2: θα τη χτίσεις μέσα στο γυάλινο.
0: θα την εζουπίξω.
3: Απειλητικός ακούγεται, φοβάμαι.
0: Μα τι να κάνουμε, δεν
3: καιρό.
0: Έχουμε και φωνικά ένστικτα, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Για πάμε παρακάτω.
3: Πάλι καλά. Λοιπόν, και σήμερα, παιδιά, η χώρα θα βρεθεί υπό καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις. Χθες να πούμε ότι είχαμε αρκετές καταστροφές σε καλλιέργεια.
4: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Manfield φίλτερ, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
10: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: δικό σου και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, φεύγουν παιδιά τα φίλερ πάνω κάτω. Πρέπει να προλογίσω τώρα εγώ συγκεκριμένη ενότητα, δηλαδή την Εβάνα Ζουμπούρογλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. 7:43 πρώτα λεπτά, αυτό είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ό,τι και να συμβαίνει και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό είναι και το μότο αυτής εδώ της εκπομπής εδώ και 19 χρόνια. Πριν δώσω το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο. Μου με πήρε χθες, αλλά δεν την είχα καθόλου όρεξη να την ακούσω, οπότε δεν της το σήκωσα. Να σας πω ότι αν χαλά. Αν χαλάσει το κινητό σας, μη μασίσετε, γιατί έχετε την Vodafone Tech Service. Είναι η Vodafone Tech Heroes δίπλα σας. Σας το επισκευάζουν το κινητό. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Έλα ρε Βάνα, καλημέρα.
3: Γεια σου,
4: Εβάνα. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Τι λέει, πώς είμαστε?
3: Στα καλύτερά μας.
2: Είμαι στα καλύτερά μου.
4: Δεν σε κάποιο έχει που μου το σήκωσε.
2: Ναι, μωρή, εντάξει, δεν σου σήκωσα, δεν έγινε τώρα. Άσε τι λέω τώρα στον αέρα. Δεν σου σήκωσα γιατί εκείνη την ώρα πραγματικά δεν μπορούσα. Όχι, λέω θα την πάρω μετά και μετά πλακώσαν όλα τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα και δεν σε πρόλαβα. Υπάρχουν και άλλοι.
4: Ήταν μια τέτοια μέρα.
2: Ήσουν ένα από τα τρία τηλεφωνήματα που δεν πρόλαβα να σηκώσω γιατί μιλούσα με άλλον, με πήρε μετά άλλο. Εχθέ, όπω καταλαβαίνει, ήταν μέσα στα τηλεφωνήματα.
4: Προφανώ.
2: Ναι.
4: Όλοι μα.
2: Ναι.
4: Εγώ τώρα κάπω νιώθω άβολα σήμερα να πω τηλεοπτικά. Νομίζω

0: Έχουμε και έρευνα, αν θες να συζητήσουμε. Ναι, έχει και άλλες τάσεις να μας πει η Μπουκ.
1: Ναι. Ό,τι γουστάρεις. Θες να πεις τηλεοπτικά.
2: Εσείς ρε παιδιά, με έχετε όρεξη να σας λέω ότι εξελίσθηκε ο...
3: Θες να πούμε τηλεοπτικά ή θες να πούμε τις τάσεις με τις οποίες είναι πολύ πιθανό να τραυματιστείς κατά τη διάρκεια της επαφής.
1: Τώρα η...
2: Αφού είπαμε ότι αυτές οι τάσεις δεν λέγονται,
1: Δεν λέγονται, μωρέ.
3: Γιατί, άμα πω εγώ καουμπόισα.
1: Παιδιά, πρέπει να την περιγράψει την καουμπόισα.
0: Παιδιά, κοπήκα μου.
3: Ξέρουνε, ξέρει ο κόσμος ποια είναι η καουμπόισα.
1: Οι στάσεις για να περιγραφούν είναι εικόνες που δεν μπορεί το ραδιόφωνο να.
3: Να δημιουργήσει.
2: Να σηκώσει,
1: να σηκώσει, να αντέξει.
0: Έχουμε και κάμερες, άμα θέλετε μπορεί να σας τις δείχνω.
1: Έλα,
3: δεν έχουμε live εικόνα.
1: Πάμε λίγο.
0: Θα το δουν αύριο.
2: Ωραία, πάμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, θα σας πάω στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Ωραίο.
2: Ο οποίος έκανε δηλώσει στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι η φετινή
1: για
2: σεζόν.
1: Μας, για, για να μην το αποφεύγουμε, για μας εμένα μου έχετε παιδιά συνέχεια η πληροφορία χθες το βράδυ ότι αναλαμβάνει Σύση.
0: Ωραίο.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό, γιατί εγώ με τη Σύση μιλάω μέρα παραμέρα.
0: Ωραίο.
1: Οπότε θα είναι πάρα πολύ χοντρό να μην. Και δεν είναι ότι δεν μου το λέει, γιατί πες ρε παιδί μου ότι για επαγγελματικούς λόγους δεν μου το λέει, αλλά μου λέει τα αντίθετα.
3: Ότι... Σε καθισχάζει.
1: Και μου λέει άλλες λεπτομέρειες για τη δική του εκπομπή που Σαββατοκύριακο κτλ. Που αυτό θα είναι σοβαρό πλήγμα για την όποια σχέση μου να είμαι κάθε μέρα με το Θανάση και να μου λέει αλλαντάλλον και να με κοροϊδεύει στα μούτρα μου. Θα είναι οριακό.
3: Θα φανεί. Θα
1: σου πάμε παρακάτω, ναι. Το λέω γιατί τώρα αφού λες και εσύ ότι τα λέμε, εδώ είναι μαπε σόου.
0: Μα είναι πιο υφοτεύμενο.
2: Είναι κάτι το οποίο έχει γραφτεί κιόλας, δεν το λες ως πληροφορία.
1: Εντάξει, είναι τρομερά χοντρό. Αν συμβεί αυτό, όχι επειδή για την απόφαση του καναλιού, αυτό αφορά το κανάλι. Για την προσωπική μας σχέση.
0: Εσύ φαγώθηκες όλη τη χρονιά, δεν ήθελες να γίνει Συρίγος.
1: Περίμενε. Συρίγος δεν έγινε ποτέ. Όχι, δεν το λέω για καλό ή για κακό. Δεν είμαστε το ίδιο. Έχουμε κάποια κοινά, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ Συρίγος. Όπως και ο Συρίγος δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ Ουγγαρέζος.
0: Κρίμα όμως, γιατί το πολιτικό σχόλιο ήταν ωραίο. Άμα το έχεις και στον Μποτζόνο, μπορεί να μένατε.
3: Ναι, όχι, μωρέ, τώρα.
1: Δεν είχα εγώ πολιτικό σχόλιο στον Μποτζόνο, ρε. Δεν τσακώθηκα εγώ με την Κωνσταντοπούλου.
3: Τι άλλο να κάνω.
2: Τι σου έφτιαξε ο Διαμαντής, Δημητρή, τα συγγνώμη αυτά.
1: Με το Διαμαντή. Τι μου έφτιαξε εμένα ο Διαμαντής. Έχει δίκιο η.
2: Ακόμη το έχουμε απορία.
0: Ο Μικρούτσικος θα μείνει.
1: Μόνο του. Α, στη Σύση.
0: Είναι πιθανό.
1: Α, στη Σύση μπορεί. Πάμε.
0: Τι συμπαθήκα.
2: Μωρέ, σας αγαπώ, αλήθεια.
1: Έλα.
2: Κάπως υπάρχει αγάπη. Λοιπόν. Αυτό που μας είπε λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στο Breakfast at Star είναι ότι ήταν μια απαιτητική χρονιά, αλλά δεν θυμάμαι και για μια χρονιά που να μην ήταν απαιτητική, και ότι ήταν διδακτική για εκείνον η χρονιά. Ναι. Πάνω κάτω ωστόσο ξέρει τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά που θα κάτσει, δεν έχει κάτσει όμως ακόμα εντελώς, λέει, η μπίλια, αλλά πάνω κάτω ξέρει τι θα γίνει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
1: Ο Λάμπρος έχει διαιτές συμβόλαιο. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτά
0: σπάνε,
1: είναι για να σπάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι, θέλω να πω ότι ό,τι θέλει το κανάλι θα κάνει. Αλλά έχει μια εγγύηση, έχει μια ασφάλεια.
0: Πάντως, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη που πήγα στο Open για την εκπομπή του Θανάση του Πάτρα και ευχαριστώ πολύ γιατί φιλοξενούνται, δεν τα πω ποτέ. Που τον πέτυχα και μιλήσαμε λίγο, πάρα πολύ χαλαρός ήταν. Σε πολύ καλό καιρό μουτ κιόλας ο Λάμπρος.
1: Το Λάμπρο λες.
0: Ναι. Ρε, φάση,
1: στον Πάτρα βγήκες εσύ.
0: Σε ένα για τη γιορτή του πατέρα. Ένα βιντεάκι.
1: Okay.
3: Αναρωτιέμαι αν σε τηλεοπτικούς όρους όταν λέμε ότι κάτι ήταν διδακτικό, είναι όπως όταν το λέμε για τις σχέσεις μας. Ναι. Όταν έχουμε πάει κουβά που λέμε ναι, αλλά ήταν ένα μάθημα.
0: Όχι, δεν το λέει αυτό. Λέει έμαθα ρε παιδί μου για κάποιες συμπεριφορές πώς θα τις διαχειρίζουμε τον χρόνο. Εντάξει, κουβά δεν τον νομίζω. Μια χαρά ήταν στα νούμερα για το Open.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Ναι, πες το, Εβάνε.
2: Όχι, ήθελα να πω ότι θεωρώ πως έχει να κάνει και με την σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου, που ήταν δική του πρόταση, που τελικά εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, που μετά ακούστηκαν όλα αυτά για τον δικό του χαρακτήρα και για το ήθος του.
1: Ναι, και εγώ
2: νομίζω πως έχει να κάνει με γύρω από αυτό το θέμα.
1: Δεν έχω μιλήσει με τον Λαμπρό γι' αυτό, αλλά αυτό νομίζω ότι εννοεί. Ότι εννοεί αυτό, δηλαδή, ένα συνδυασμό αυτό που λέει η Κατερίνα και ο Θανάσης, ότι είναι και προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές. Έχει να κάνει με το ότι όντως. Ήταν δική του επιλογή και εκείνος έφερε την... πώς να το πω... το ανέστησε είναι μεγάλη κουβέντα. Βοήθησε στην επιστροφή της Ιωάννας Μαλέσκου που δεν ήταν πουθενά και τελικά άκουσε και τα σχολιανά του. Αυτό κατάλαβα. Και σε συνδυασμό και με άλλους που μαζί της συμπαρατάχθηκαν, όπως η Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία μάλιστα χθες βγήκε και είπε για την κακία λέει, που υπάρχει στην τηλεόραση και ευτυχώς αυτορυθμίζεται η τηλεόραση. Δεν αυτορυθμίζεται, κυρία Τσόλκα μου, γιατί αν αυτορυθμιζόταν, όταν εσείς λέγατε τις κακίες και φοβόμασταν να δούμε τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα, τότε που ήσασταν.

0: πορτοπαλίκαρο του Φουρτιώτη, θα είχε εκλείψει το φαινόμενο.
1: Ευτυχώς, λέει, η δουλειά τους πετάει εκτός. Συγκεκριμένα είπε αυτό.
0: Δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Παραμένουν και επιστρέφουν κιόλας ενίοτε. Έλα.
1: Να σας πω ότι ο Γιώργος Λιάγκας ξυρίστηκε.
0: Πατόκορφα.
1: Όχι, και δεν το λέω για να το πω. Το λέω.
0: Μιλάμε παντού. Μιλάμε παντού.
2: Αυτή η εικόνα επιτρέπεται. Δικές μου στάσεις σας πήραξαν. Δεν μπορούμε να τις πούμε στο ραδιόφωνο.
0: Δίκαιο. Δίκαιο επιχείρημα.
3: Δύο στα δύο σου.
1: Ναι, αλλά εγώ το περιέγραψα με δύο λέξεις.
0: Ναι.
3: Όχι,
2: δεν χρειάζονται περισσότερες σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το πατόκορφα.
1: Ρε παιδιά, το λέω. Γιατί θυμάστε ότι ο Γιώργος Λιάγκας είχε πει ότι δεν θα ξυριστώ και όταν θα ξυριστώ κάτι θα σημαίνει αυτό για, για τις εξελίξεις,
0: ναι, ότι, του συμβολέου του. Ότι έκλεισα με τον
1: κάτι, λοιπόν,
0: ναι.
1: Ναι, ότι κάτι θα σημαίνει. Θυμάστε προχθές που είπε για το τίμημα, ότι όλα έχουν το τίμημά τους, που εδώ στον Δημητρό μας είπε ότι το τίμημα της δόξας, εχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Και χθες εμφανίστηκε μετά τη δόξα, το τίμημα της δόξας, ξυρισμένος. Δεν είναι αυτό είδηση? Είναι. Και μάλιστα δεν το σχολίασαν, οι συμπαρουσιαστές του. Και είπε, ρε παιδιά, πρέπει να με φοβάστε πάρα πολύ, γιατί ξυρίστηκα και δεν μου το σχολιάσατε.
0: Όχι, ρε Γιώργο, δεν το σχολιάσαν γιατί χεστήκανε, αφού οι μισοί θα φύγουνε.
3: Γι' αυτό.
0: Τι τους νοιάζει να ανανέωσεις, αφού δεν θα είναι αυτή του χρόνου.
1: Αυτό που το απάντησαν είναι ότι δεν σχολιάσαμε από διακριτικότητα, γιατί μας είχες πει ότι όταν θα ξυριστείς αυτό κάτι θα σημαίνει και δεν σε ρωτάμε από διακριτικότητα.
0: Κυπουρού, Κατσαρίδης και Καμπούρη δεν σχολίασαν γιατί δεν τους νοιάζει. Αφού του χρόνου δεν θα είναι. Μόνο η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης αν σχολίαζαν. Έγινε.
1: Εφόσον όλα κλείσουν και όλα είναι καλά για όλους και για τον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Αμήν.
1: Εννοώ να συμφωνήσει και ο ίδιος, έτσι. Ο Σταύρος Μπαλάσκας ήταν ο κορυφαίος που λέει, τι να σου πούμε, Σι Γιώργη, τι να σου πούμε, για να μας πεις μετά ότι κακώς τα λέμε. Τύπου κάθε φορά που σου λέμε κάτι σου τη λέμε, μας τη λες και μετά άμα δεν σου πούμε πάλι μας τη λες.
3: Μην τους πιέζει περισσότερο γιατί θα απασφαλίσουν.
0: Μπα.
3: Ποτέ δεν ξέρεις, λοιπόν, αν πιεστεί ο άλλος θα τα πει σε κάποια φορά.
0: Ποιος, μωρέ. Είναι, αυτοί δεν τα λέγανε τις καλές μέρες, θα τα πούνε τις άσχημες.
3: Τώρα, άμα χάνεις τη δουλειά σου, τότε μιλάς.
0: Όχι, δεν μιλάς τότε, γιατί θες να βρεις άλλη δουλειά. Όταν είσαι καβατζωμένος στη δουλειά σου, τα λες, νομίζοντας ότι θα μείνεις για πάντα εκεί.
3: Άρε, Μίτσο, πώς.
0: Τα έχω ζήσει γι' αυτό, δεν το παίζω έξυπνος.
3: Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, έλα, πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Η Ζήνα Κουτσελίνη σε δηλώσει στις κάμερες είπε: θα ξεκινήσω στην πρωινή ζώνη σαν πρωτοεμφανιζόμενη.
3: Αχ, Παναγία μου, τι ακούμε.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
3: Όπου του χρόνου η τηλεόραση θα είναι πολύ.
1: Σαν να λέμε ολικό restart.
0: Δηλαδή του χρόνου τα τρία πρωινά, αν δεν υπάρχει μονοζόνο, θα είναι καινούριο Λιάγκας και Κουτσελίνη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
3: Τι ωραία τηλεόραση από του χρόνου.
1: Και πρωιάν
3: σε καμία χαρά.
0: Infotainment.
3: Καμία χαρά, φίλε. Δηλαδή το καταφέρα να είναι συνέχεια με. Τι να πω, ρε. Την είχαμε την τηλεόραση λίγο να ξεφεύγουν και οι άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά να έχουν και μια.
0: Ο Γρηγόρης δεν doesn't like this εξέλιξη.
3: Καλά κάνει, πιστεύω.
2: Όχι, λέτε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βλέπει του χρόνου πρωινά.
3: Νομίζω κανένας δεν θα βλέπει.
0: Τέλος πάντων. Να είναι καλά και ο Γρηγόρης μας. Με τον καλό του λόγο πάντα. Πάμε.
2: Τι άλλα
1: να σα πω τώρα, αλλά δεν έχω να σα πω κάτι.
0: Δεν είναι σήμερα. Να σα πω την πισωλιά μου, γιατί δεν τραβάει σήμερα το πράγμα.
1: Πραγματικά. Μπορώ να σα πω όμως ότι χθες προσπαθώ, βλέπετε, η μάνα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Με τη γλύκα που με διακατέχει. Λοιπόν, μπορώ να σα πω ότι χθες ο Πάρη Βαλταδόρο έκανε μια πολύ ωραία. Αχ, πε μου ότι δεν είναι διαφήμιση αυτό. Τώρα το ό,τι είναι είναι.
0: Όχι, το έκανε για την ελπίδα, δεν το έκανε. Καλά, αυτό δεν λες, το event.
1: Έκανε την επίδειξη μόδας στο Καλμάρμαρο.
0: Ναι, ήταν για την ελπίδα, οπότε φυσικά και δεν είναι πρόμο, ίσα ίσα. Είναι πρόμο καλής, μιας πολύ καλής πρωτοβουλίας.
1: Εννοείται. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και η Kimberly Guilfoyle.
2: Καιρό είχαμε να την ακούσουμε.
0: Καλώς.
1: Γι' αυτό σας την έφερα.
2: Οριακά ανησυχήσαμε.
0: Μας ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη. Έδωσε άλλη εγκυμοσύνη.
1: Όχι, αλλά είπε ότι δεν ξέρει αν θα βαφτίσει το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρό, αλλά είναι μια γλύκα.
0: Παιδιά, να σας πω τι άκουσα εγώ. Εγώ άκουσα ότι τα έχουν σπάσει.
2: Τι λες, καλά.
3: Ψιλοφαίνεται.
0: Με τον Αργυρό.
3: Ψιλοφαίνεται.
1: Ναι,
2: έτσι είναι αυτά. Ότι.
0: Ανεβαίνει, κατεβαίνει και ότι γυρίζει στα ματά.
2: Μπράβο, easy come, easy go,
0: λέει. Ποιο το λέει αυτό?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Όντως υπήρχε αυτό το παρασκήνιο ότι τα έχουν σπάσει, αλλά τελικά βρέθηκε στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα.
2: Για το τυπικό, θα σου πω εγώ.
0: Ναι. Είναι, αυτά τα, είναι αυτά τα απόνερα που λέμε εντάξει και για το κρασί που ήπιαμε, ας πάω.
1: Αλλά... Είναι και αυτό που δεν θέλω να δώσω δικαίωμα και αν ακούγεται λίγο ότι τα έχουμε σπάσει, μην ακούστηκε πολύ. Τελειά. Τι θα πει η γειτονιά.
3: Α πούμε τι αλήθειε στον κόσμο. Η αλήθεια είναι τώρα, κάτσε γιατί με πιάνει λιάγκα τώρα. Είναι ότι ο Αργυρός δεν ήθελε να τα σπάσει. Μια χαρά τα πήγαινε. Απλά δεν τη γούσταρε καθόλου η νύφη. Και όταν μπλέξει ένα ζευγάρι και σου πει η γυναίκα σου όχι, τι θα κατσάρει, κάτσε το σπίτι σου.
2: Γιατί το θεωρεί αυτό τώρα.
3: Φαινόταν σε κάτι δηλώσει λίγο μια ξυνήλα από
0: την νύφη. Την πάει την
3: Αγγελφόρα. Σίγουρα.
0: Κρίμα.
3: Εγώ εκεί καταλήγω.
1: Θανάση
3: Πασά.
0: Θανάση Πασά.
3: Δεν είναι ρεπορτάζ, δεν το ξέρω. Θανάση Πασά. Αυτό που είδα.
0: Θανάση Πασά.
1: Μα πού το είδε να βάζει τώρα όποια και όποια στο σπίτι σου.
0: Τι όποια και όποια. Και μπορεί να δει η πρέσβυρα.
3: Η πρέσβυρα.
0: Συγγνώμη και η Αμερική είναι όποια και όποια. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, αλλά κάτσε εσύ για τον άντρα τη είναι όποια και όποια. Δεν θέλει καμία μπροστά τη στον την Αργυρό.
0: Όποια άλλη δηλαδή. Όχι όποια και όποια.
1: Όποια άλλη. Εντάξει. Όποια άλλη. Παρεξηγήθηκε σε εσένα για την Κίμπερλι.
0: Μα δεν είναι ωραίο να το λε αυτό για μια κυρία.
2: Ναι, και συγγνώμη
1: τώρα. Συγγνώμη, έχει δίκιο. Αλλά είναι η ψυχολογική κατάσταση.
0: Έχει δίκιο. Όχι, εσύ έχει δίκιο.
2: Συγγνώμη, θέλω να παρέμβω. Θα κάνουμε πάλι αυτό το αφήγημα ότι υπάρχει ένα άντρα για τον οποίο τώρα θα σφαχτούμε. Μία που είναι
3: ο συγκεκριμένος άντρας φάζονται όλες οι γυναίκες.
2: Περίμενε λίγο. Η μία όμως είναι ολόκληρη πρέσβυρα και η άλλη καμία ανάγκη δεν έχει. Ακόμη και αυτές δηλαδή να σφάζονται για έναν τύπο. Έλα σας παρακαλώ.
3: Γιατί το έπαιρες το αφήγημά σου. Για τον συγκεκριμένο τύπο σφάζονται και το ξέρουμε πολύ καλά.
2: Καλά.
3: Κόσμος και κόσμος.
2: Καλά, εγώ το απορρίπτω αυτό το σενάριο. Δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Καλά,
2: το αφήγημα.
0: Κατερίνα Μπούκα, φίλε. Θανάση Πασά, Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε, Ρεβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Bye. 104.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 25 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά πριν τις 8. Νεκρός έπεσε ένας νεαρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία αφέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί μια τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ χθες Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις για δεσμεύσεις και επισημοποίησεις συνεργασιών. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
1: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης.
2: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες.
3: Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
8: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
9: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Από τους Νεύμα, αν θυμάμαι καλά, και την και της Μυστίκ.
1: Μυστίκ
0: και Νεύμα ήταν νομίζω.
1: Φουρέιρα.
0: Ορίστε, έπρεπε να γίνει ο σταθμός ενημερωτικός για να μάθω επιτέλους τα τραγούδια, να τα προλογίζω.
1: Δεν πειράζει.
0: Ότι, παιδιά, να σας πω κάτι. Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι.
2: Ναι, εσύ να τα ακούς αυτά που σου λέω διάφορες πολύ ωραίες πληροφορίες στα διαλύματα και μου λες.
0: Στο αυτό μου.
2: Ναι, στο αυτό σου.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μα πέστε και στους μάπες. Μας έλεγε δύο πράγματα που τους έκαναν εντύπωση της.
1: Ωραία, ήταν, εντάξει.
0: Το ένα ήταν. Α, για το γάλα του θυλασμού είχε το ενδιαφέρον του. Το άλλο για τα τζιτζίκια νομίζω το ξέρω αυτό που θα πει.
2: Ποιο, τι θα πω.
0: Ότι ο ήχος που βγάζουν τα τζιτζίκια είναι το κύκνιο άσμα του πριν πεθάνουν.
2: Όχι. Είναι ο ήχος από τα τζιτζίκια, αυτό το τραγούδι.
0: Ότι ζουν μια μέρα τα τζιτζίκια, το ξέρεις αυτό.
2: Δεν ζουν μόνο μια μέρα, ζουν 6 εβδομάδες περίπου.
0: Okay.
2: Μιλάμε τώρα, έψαξα πολύ για τζιτζίκι το.
0: Παίξε μπάλα.
2: Λοιπόν, ο ήχος που βγάζουν τα τζιτζίκια, αυτό το καλοκαιρινό, το τραγουδιστικό, βάζετε στα stories. Να ξέρετε ότι είναι τα αρσενικά
0: τζιτζίκια.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Είναι τα αρσενικά τζιτζίκια τα οποία ψάχνουν να ζευγαρώσουν.
0: Μάλιστα,
1: είναι σαν βάσου γάτου.
2: Ναι. Ο ήχος, οπότε φανταστείτε ότι αυτό που βγάζετε story και ακούτε το τραγούδι και σας χαλαρώνει είναι
0: ερωτικό
2: ένα σωρό, ναι, τζιτζίκια που ψάχνουν να...
0: Να ζευγαρώσουν, ρε παιδί.
2: Μπράβο,
0: τι
2: να ζευγαρώσουν.
0: Δηλαδή ντρέπεσαι να μας πεις να ζευγαρώσουν και δεν ντρεπόσουν να μας πεις την στάση πάνω στο τραπέζι με τον άλλον όρθιο να μπαίνει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί, όμως, γιατί δεν σκεφτόμουν τη λέξη ζευγάρωμα τώρα, σκεφτόμουν άλλη λέξη.
1: Δηλαδή σε μια απλή μετάφραση θα μπορούσαν τα τζιτζίκια να φωνάζανε «Εδώ το έχω, έλα, δεν αντέχω, έλα μπορώ, έλα
2: κινέσαι».
0: Αυτό που σου λέει 100-150 άτομα να λένε αυτό. Θα σου φτιάξει το καλοκαίρι σου αυτό.
1: Εγώ είμαι ο καλύτερος.
0: Έλα στη Λιάρη έγινα.
1: Μην το ακούσα στη Λιάρη. Κοίτα το δικό.
0: Εγώ είμαι το καλύτερο. Έλα να σε κάνω εσένα.
2: Σκάστε. Λοιπόν, επίσης ήθελα να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν βγαίνει από το στόμα. Δονούνται ειδικές μεμβράνες στην κοιλιά των τζιτζικιών. Τα τζιτζίκια είναι κουφάτα αρσενικά. Τον παράγουν αυτόν τον ήχο μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια, τα οποία είναι κουφά.
0: Α, γι' αυτό δεν ξέρουν την ένταση.
2: Ναι, και λέει ότι τα θηλυκά, απ' την άλλη, δεν μπορούν να παράξουν ήχο. Ακούνε, αλλά δεν μπορούν να παράξουν. Είναι βοβά. Εκπληκτικό.
0: Το ένα δηλαδή έχει δημιουργηθεί για να καλεί ερωτικά, και το άλλο έχει δημιουργηθεί για να τα αποκρίνεται ερωτικά.
2: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Αυτά δύο. Αυτό κάνουν. Έξι εβδομάδες αυτό κάνουν.
2: Ναι, 6 εβδομάδες. Μπορεί να μείνουν, λέει, κάτω από το έδαφος για χρόνια. Και αν καταφέρουν και επιβιώσουν, τότε έχουν 6 εβδομάδες να ζευγαρώσουν.
1: Δηλαδή, κάτσε έτσι. Το τζιτζίκι είναι σκουλίκι.
2: Το τζιτζίκι τι γίνεται. Αυτά κάνουν τα αυγά πάνω στα δέντρα.
1: Ναι, ναι.
2: Έπειτα πέφτουν από τα δέντρα, μπαίνουν μέσα.
0: Έπειτα, ό,τι σου πει.
2: Μπαίνουν μέσα στο έδαφος και μέσα στο έδαφος μπορεί να μείνουν μέχρι και 16 χρόνια.
1: Τι λέει, προσπαθώντας να γίνουν.
2: Από το έδαφος, από αυτές τις ουσίες. Ουσιαστικά
1: δηλαδή κινούνται μες στο έδαφος.
2: Φτιάχνουν κουκούλι, προστατεύονται κάπως.
1: Κουκούλι,
0: κάτσε ρε παιδί μου να μάθουμε.
1: Όχι, να ρωτάω.
2: Εάν επιβιώσουν από αυτό το στάδιο και γίνουν προνύμφες, τότε βγαίνουν στη γη, στην επιφάνεια δηλαδή της γης.
1: Να τον βρέξουν.
2: Ναι. Αυτό στην ουσία. Και έχουν 6 εβδομάδες να ζήσουν, οπότε τα δίνουν όλα. Σου λέει τώρα
0: αυτό
2: θα καλέσει.
0: Στο μάπα που μας έκανε παράπονα, ότι βάλατε ένα τραγούδι που είχε μια λέξη κακιά και το παιδί μου με ρώταγε τι σημαίνει. Λες και δεν σας τα λέμε 19 χρόνια ότι θα ντραπείτε αργά ή γρήγορα όταν θα ακούσει, όταν θα ακούσει το μάπε σοου, το αφεντικό σας, το παιδί σας, ο πελάτης που μπήκε στο ταξί ή στο μαγαζί. Τα λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ακόμη τα ίδια πράγματα συζητάμε. 19 χρόνια τώρα.
1: Εξαιρετική blockbuster.
0: Όχι, τώρα με αυτή τη γνώση όμως είδες, το αποζημιώσαμε το παιδάκι σου.
1: Εξαιρετική blockbuster ταινία θα γίνονταν αυτό.
2: Δηλαδή.
1: Και η αγωνία.
0: Λάνθιμος.
1: Μπράβο,
0: αυτό είναι
1: λάνθιμος.
0: Ναι, λάνθιμος.
2: Αγωνία.
1: Εγώ λάνθιμε κάτω.
2: Αλλά σκέψου τώρα δύο. Από 2 έως 17 χρόνια να είσαι υπό του εδάφους, μέσα στο έδαφος, και μετά να έχεις 4 με 6 εβδομάδες να τα κάνεις όλα. Αυτή είναι η ζωή των τζιτζικών.
1: Είχα έναν φίλο έτσι. Είχα έναν φίλο ο οποίο 4 χρόνια σε σχολή κοιμότανε μόνιμα, δεν έκανε τίποτα. Και ξανικά βγήκε και λέει: «Οχ, ζωή!» Και παντρεύτηκε.
2: Απίστευτο. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, φίλε.
2: Αυτά είχα να πω. Αυτά,
0: να πεις και για την.
2: Και άλλη
1: πληροφορία.
2: Φεύγω από τα τζιτζίκια και την αναπαραγωγική τους διαδικασία και πάω στο γάλα του θυλασμού, το οποίο διάβασα στο Σαββατοκύριακο σε ένα περιοδικό. Ότι λέει, εκτός το ότι μέσα στο στήθος, παρόλο που είναι πολύ πρισμένο, η πραγματική ποσότητα του γάλακτος είναι γύρω στα 2 κουτάλια της σούπας. Και μετά το γάλα παράγεται κατά τη διάρκεια του θυλασμού και σου λέω ότι είναι ταυτόχρονο. Παράγεται από το μωρό και από τη μητέρα. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε.
0: Παράγει το μωρό γάλα.
2: Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με το στόμα,
0: ναι,
2: κάπως
0: βοηθά, ναι, στην, στη ζήμωση.
2: Εκεί, εκεί, ναι, γίνεται η παραγωγή κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Και αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι το σάλιο του μωρού δίνει πληροφορίες και το γάλα μπορεί να αλλάξει σύσταση, να το πω. Δηλαδή μπορεί να,
0: ανάλογα
2: να,
0: με το τι χρειάζεται το μωρό.
2: Ναι, αλλάζουν τα θρεπτικά του συστατικά. Νομίζω είχε αναφερθεί συγκεκριμένα σε κάποια λιπίδια.
0: Μπορεί και η ποσόστοση.
2: Ναι, γιατί εντός εισαγωγικών είναι, το, είναι ένα γάλα το οποίο παράγεται για να θεραπεύσει εντός πολλών εισαγωγικών, όχι ότι έχει κάτι, ναι, το, ναι, μωρό. Οπότε προσαρμόζεται στις ανάγκες, στις πληροφορίες που παίρνει από το σάλιο του μωρού. Φοβερό.
1: Έλα, ρε. Συγκλονιστική πληροφορία.
0: Σαν, σαν,
2: ναι, ναι,
0: σαν δισκέτα δηλαδή είναι το σώμα του μωρού που δίνει την πληροφορία στον υπολογιστή και φτιάχνει το υγρό, μην το βλέπετε ως γάλα, που θρέφει το μωρό ανάλογα με το τι χρειάζεται, ναι, για να τραφεί.
1: Γι' αυτό μου έχει κόλλησει από τότε και βάζω παραπάνω ζάχαρη στο καφέ μου.
0: Αν νόμιζα ότι θα έλεγε γι' αυτό μου.
1: Θα ζητούσα στη μάνα μου κάτω πιο γλυκό.
2: Θα πω εγώ τώρα κάτι που μπορεί να ταράξει μερικού, αλλά στο ίδιο άρθρο διάβαζα ότι το ανθρώπινο σώμα στην πραγματικότητα που λέμε για να αναπαράγεται, να αναπαράγεται και να κάνει παιδιά, στην πραγματικότητα στην ισχύ. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων απορρίπτει την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, ίσα ίσα που εμείς, το αναπαραγωγικό μας σύστημα, τα περισσότερα από τα σπερματοζωάρια τα σκοτώνει. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι ναι, να γίνουμε, υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι το σώμα μας είναι για να γίνουμε μάνες κλπ. Αλλά επιστημονικά, σου λέει ότι το σώμα μας, αυτό που κάνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι να αμήνεται.
1: Αυτό είναι, φίλε, είδες. Γι' αυτό είναι εκατομμύρια πολιτικοί.
0: Εγώ το αμφισβητώ αυτό.
2: Γι' αυτό είπα ότι θα ταράξει αυτή η πληροφορία, ναι, κάποιους, ναι, αλλά
0: δεν,
2: ναι,
0: είναι δυνατόν να αμήνεται το σώμα απέναντι στην αναπαραγωγή.
1: Και γιατί όχι, αφού σπάνε τα κόκαλα τους, δεν τις λυπάσαι.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Η hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Πάμε μαπές.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Αμάνδα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Τι φτιάνεις, καλά είσαι?
2: Κάνετε.
3: Πολύ καλά.
2: Συγγνώμη, είχε πει ο άνθρωπος εχθές ότι θα έτρωγε 3 γκολ η Βραζιλία.
3: 1-0 είχα πει, θα χάσει, εντάξει.
2: Όχι, όχι, είχες πει 3 γκολ.
3: Εντάξει, 3 γκολ. Τι έγινε. Αμάντα, να σου πω, είσαι οκ που παγαίνεις πάντα με το δυνατό?
1: Κουβά.
3: Κουβά πάω εγώ. Εσύ, άμα δεν είσαι οκ, είναι πως έχεις πάντα τον δυνατό και τον, αυτόν που σπρώχνουν πιο πολύ.
2: Εγώ δεν λέω.
3: Εγώ δεν λέω.
2: Δυνατό ή όχι, λέω.
1: Έβαλε η Βραζιλία.
2: Αντίθετα από αυτά που λες.
1: Ναι, πειράζει, η αλήθεια είναι τώρα εδώ που τα λέμε ότι φέτος δεν έχεις πέσει πουθενά μέσα.
3: Ναι, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Αλλά από την άλλη τώρα τι έγινε, η Βραζιλία κέρδισε ποιον?
2: Τη Σκωτία.
1: Α, τη Σκωτία. Που έχει και παράδοση στην μπάλα η Σκωτία.
3: Όχι.
2: Ναι, και όχι. Τι λέει το δυνατό. Τι όχι, μωρέ, τι όχι. Καλά τώρα, εντάξει.
1: Ξέρω ότι ερίζουν με την Ιρλανδία για το ποιος ουσιαστικά εφήβρε το ποδόσφαιρο, το σόκερ και το ουίσκι. Και οι δύο χώρες δηλαδή έχουν αυτή την έριδα.
3: Οι Άγγλοι δεν το έχουν το ποδόσφαιρο.
1: Και οι Άγγλοι. Αυτές οι τρεις χώρες σου λέει. Λέω τρεις χώρες, εντάξει. Ναι. Ναι, όχι, το ξέρω αυτό. Είναι, δεν ισχύει αυτό. Όχι. Όχι.
2: Ναι, ούτε αυτό.
4: Αν με ρωτάς, ναι, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει. Mm. Ωραία. Να... Γιατί όμως να σε ρωτήσω σένα, αφού δεν ξέρεις?
4: Γι' αυτό σου λέω. Αν ναι, με ρωτάς εμένα, θα κάτσει την τύχη.
1: Ναι. Για πες.
2: Πολύ πράγμα πάντως χθες από Μουντιάλ. Είχε τα ματσάκια του και χθες. Χορτάσαμε. Ελβετία προκρίθηκε. 2-1 κέρδισε τον Καναδά. Η ματσάρα ήταν στο Μαρόκο Αϊτή. Εκεί έγινε ο κακός χαμός. Ξεσπάθωσε το Μαρόκο 4-2 την Αϊτή. Είδαμε και τον Ελ Καμπί. Εκεί άξιζε, ρε παιδί μου, ξενυχτήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που λέω τώρα ξενυχτάω, αλλά ξενυχτάω υπεύθυνα.
3: Έκανε τίποτα ο Ελ Καμπί όμως?
1: Ή απλώς εσύ χαίρεσαι που το βλέπεις?
2: Τα έχει βάλει και με τον Ελκαμπή τώρα. Έχει κάποιο πρόβλημα και με τον Ελκαμπή?
1: Α, νόμιζα ότι ρωτάει πραγματικά.
3: Ρε, ρωτάω, ξέρω,
2: γιατί
3: έχει
2: με το Μέση στην Αργεντινή, με τη Βραζιλία. Έχει και με τον Ελκαμπή σήμερα.
1: Κλείσε με. Αυτοθυσία.
2: Θεέ μου.
1: Έλα, πάμε.
2: Και σήμερα στις 11 έχει Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του. Τα έχει τα ματσάκια του και σήμερα. Μία είδηση έτσι που μας ξάφνιασε είναι αυτή του Κωνσταντέλια, ο οποίος γνωστοποίησε την απόφασή του να απέχει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική, όπως έγραψε. Και είπε ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένοντας ένα ακόμα, νιώθει ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η σωστή απόφαση. Και παραμένει αφοσιωμένος στην εξέλιξή του.
1: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα.
2: Εντάξει, μας ξάφνιασε, αλλά οι επιλογές και οι αποφάσεις.
1: Συζητιόταν βέβαια, αλλά κάπου έβλεπα έτσι μια εκπομπή από αυτές που βγαίνουν 4-5 και μιλάνε μόνο την αρχή τους. Ότι είχαν έναν που έλεγε την ανταπόκριση, ας πούμε, από την ΕΠΟ, το ρεπορτάζ, και έλεγε ότι δεν έχει τσαντιστεί εντός εισαγωγικών η ΕΠΟ, γιατί δεν είναι αγωνιστική η λόγη, είναι προσωπική, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, okay, ο καθένας έχει.
2: Πολύ σεβαστή η απόφασή του, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά της ΕΠΟ. Το γνωστοποίησε και το σεβάστηκε. Μάλιστα, νομίζω το αναφέρει και στην ανακοίνωσή του, στο κείμενο που έγραψε, ότι ευχαριστεί την ΕΠΟ κτλ. Δεν είναι κανένα θέμα.
3: Ο παππούς μου έλεγε: κοιμάσαι με τις επιλογές σου, ξυπνάς με τις συνέπειες σου.
4: Ωραίο. Μπράβο, πάπο.
2: Ναι, επιλογές και αποφάσεις. Είναι ό,τι κάνει τον κάθε άνθρωπο να νιώθει καλά.
1: Εντάξει, κοίταξε, δικαίωμα του είναι αφενός. Αφετέρου δεν χάνει και κάτι.
3: Χάνει.
1: Τι χάνει?
3: Εντάξει, για μένα το καλύτερο δεκάρι της δεκαετίας.
1: Χάνει η εθνική, λοιπόν.
3: Χάνει πάρα πολύ.
1: Όχι αυτός.
2: Ναι, εκείνος
3: δεν χάνει τίποτα. Αυτός θα χάσει στον χρόνο που έρχεται. Γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο, πρέπει να το αξιοποιείς κιόλας.
1: Στην ομάδα σου. Στον ΠΑΟΚ δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
2: Ναι, στον ΠΑΟΚ.
4: Αν με ρωτάς.
3: Θα μπορούσε να παίζει όμως πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Και οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ το λένε.
1: Και σε αυτό θα βοηθούσε το να συμμετέχει στην εθνική.
4: Πήρε την απόφασή του άνθρωπο τώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή από χθες έχω δει πάρα πολλά σχολεία και πολλές αντιδράσεις. Οκ, το να πει κάποιο τη γνώμη του. Βέβαια δεν το καταλαβαίνω. Το να πει τη γνώμη σου για την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου που έχει να κάνει.
4: Με τόσο προσωπικό
2: θέμα. Με αυτό που αποφάσισε, ναι. Αλλά το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα φτάνουν και στο σημείο να βρίσουνε.
4: Δηλαδή... Καλά, δεν θυμίζεται έτσι κι αλλιώς ο αγωνιστικός χώρος αυτό για την ευγένειά του.
1: Αυτό που λέγατε είναι ο ορισμός του οπαδηλικίου. Είναι ένα, βέβαια, οπαδηλικοί βιώνουμε και στα social media και στην καθημερινότητα και στους δρόμους. Θέλω να πω ότι έχει χωρίς λόγο οργή. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βρίσουμε. Τώρα, ακόμη και μία απόφαση ενός ανθρώπου που δεν έχει λόγο να τη βρίσει.
3: Ντίμη, συμφωνώ.
2: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή,
3: συμφωνώ
2: δεν
3: πολύ
2: είναι.
3: Με τον Ντίμη εδώ για να μην μου στείλει.
1: Τι λέει.
3: Λέει τι να γίνει, η αλλαγή του Μπαγκασέτα στο 80.
1: Έλα.
4: Είναι insider.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε κανένα.
3: Είναι insider.
1: Μην το αναφέρει τότε, αφού δεν το καταλαβαίνουμε.
3: Εντάξει, μωρέ.
1: Έλα. Αμαντά.
2: Ναι, αυτό ότι okay, αποφάσισε κάτι ο άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω το ότι μπορεί κάποιοι να αντιδράσουν. Δεν είναι ότι προσέβαλε, έγινε κάτι, δηλαδή ναι, αντέδρασε κάποιος.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω, τελείωσε, το εξαντλήσαμε.
2: Λοιπόν, τώρα μπάσκετ. Μπάσκετ, μα μια ολόκληρη αγορά. Ολόκληρη αγορά, τεράστια. Πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Μου το είστε και ο κουμπάρος μου χθες αυτό να σου το πω. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Φαλ. Έναν.
3: Εγώ το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και παίχτης. Καλή καριέρα και εύχομαι να βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι σπουδαίος στο 5.
4: Πολύ υπεράνω.
1: Σε πόνεσε, Αμάντα, αυτή η κίνηση τη Πανάθα μα.
2: Αφού δεν έχει παίξει καθόλου ο άνθρωπο. Ναι. Είναι συνέχεια τραυματισμένο. Είναι η τέταρτη αλλαγή, α πούμε. Ήταν που.
1: Α, δεν τον θέλατε.
2: Λέγαμε δηλαδή. Θα παίξουμε.
1: Δεν τον θέλατε δηλαδή.
2: Μα δεν έχει παίξει καθόλου ο άνθρωπο. Ναι. Έχει θέμα.
1: Γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκό τότε, αφού δεν είναι η τέταρτη αλλαγή.
2: Αυτό.
1: Θέλει να παίρνει τα λιμά του Ολυμπιακού.
2: Θέλει να παίρνει παίχτες του Ολυμπιακού για να έρχεσαι και να μου λες εσύ μετά. Σε πόνεσαι, Αμάντα.
1: Δηλαδή το χρειάζεται. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το έκανε μόνο για το Γινάτη. Για το Γινάτη το έκανε.
2: Δεν τον χρησιμοποίησε. Δεν τον χρησιμοποίησε. Ο άνθρωπος όταν επέστρεψε ξανατραυματίστηκε και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Okay. Δηλαδή,
1: να σου πω. Άρα δεν πονάς εσύ καθόλου. Δεν τον ήθελες κιόλας.
2: Μα δεν τον έχω δει εδώ και χρόνια τον άνθρωπο.
1: Εδώ και χρόνια. Και γιατί τον πλήρωνες δηλαδή.
3: Πού είσαι.
1: Και γιατί τον πλήρωνες.
2: Τι να κάνεις δηλαδή. Έναν άνθρωπο που είναι τραυματίας εσύ τον πετάς έξω. Πάλι καλά.
1: Από ανθρωπιά. Από ανθρωπιά.
2: Όχι, είναι άγραφος νόμος είναι αυτό το πράγμα.
1: Στις επιχειρήσεις.
2: Ναι. Όταν τραυματίζεται ένας αθλητής, δεν τον πετάς.
1: Εγώ ξέρω ότι τα.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με το Λεσόρ δεν. Τι έκανε, ίσα ανανέωσε όταν έπαθε το χιαστό.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Εγώ ήξερα ότι τα. Πώς λέγονται, τα αρρωστάλογα, τα σκοτώνουνε.
2: Όχι.
1: Ναι.
3: Και γιατί προσπαθούσαμε να τον κάνουμε Έλληνα.
4: Έλληνας γενιέσαι.
1: Έγινε αυτό. Έλληνας γενιέσαι, Λιάννη. Τέλος πάντων, τώρα ότι είναι. Πάμε παρακάτω, ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Ωραίο, ωραίο. Η Κατερίνα έχει δώσει ρεστάλ τελικά. Είδες στο κύκνιο άσμα. Στο κύκνιο άσμα τη βγαίνει.
4: Τώρα να σκέφτομαι ότι είναι το κύκνιο άσμα. Θα το σταματήσω μετά.
1: Δεν μπορείς να. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε γιατί τώρα έγινες καλή. Τόσο καλή.
3: Πήρε την ευκαιρία σου φέτος πώς θα φέρει τη ζωή.
1: Λοιπόν, μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Και ο Μακίσικ είπε το αντίο του. Φεύγει και εκείνος από τον Ολυμπιακό. Πολύ συγκινητικό αντίο, πολύ συγκινητικό μήνυμα. Όλα καλά προχωράμε.
1: Να πούμε ότι την Basket League την πήρε δώρα από την κυβέρνηση, εγώ θεωρώ, ο Sky. Okay, εντάξει, έγινε μια γαλλική κίνηση.
3: Και ο Ολυμπιακός ήταν, υποστήριζε πάρα πολύ να φύγει από την ΕΡΤ, η Basket League. Δηλαδή, οπότε δεν είναι κόντρες, στέλνουν οι ομάδες.
1: Τι σε έχασα.
3: Οι ομάδες θέλανε να φύγει, ρε παιδί μου.
1: Να πάει στο Sky.
3: Ναι, να πάει.
1: Okay, εντάξει. Ναι, okay. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Θα σας αφήνω με τον viral Ολλανδό. Ο viral Ολλανδός, ο οποίος τώρα έχει γίνει ολόκληρος χαμούλης για τα hydration breaks. Τα cooling breaks αυτά που, τα διαλύματα αυτά που σταματάνε για οι παίκτες να κάνουν ένα refreshment, να ανανεωθούν. Λόγω ζέστης. Αυτός τώρα, ο Ολλανδός, σε ένα τέτοιο διάλειμμα βρήκε την ευκαιρία να κατεβάσει 4 μπύρες σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Αυτό δεν είναι υδάτωση, αυτό είναι το αντίθετο.
3: Κάνεις μεγάλο λάθος, φίλε μου.
1: Το αλκοόλ δεν σε αφυδατώνει.
3: Μου το έχει πει πρωταθλητή Στίβου μετά από την έντονη προπόνηση.
1: Ένας φίλος σου, ένας μπάρμαν.
3: Όχι, σταμάτα μωρέ. Έλα, στείλτε το εδώ γιατί.
2: Παίκτης, ο παδός ήταν αυτός.
3: Εντάξει, εσύ
1: περίμενε. Τα διαλύματα εφίδρωσης.
2: Είναι για τους παίκτες, ναι.
1: Ωραία.
2: Αλλά αυτό ήταν, σε ξέρεις, ήταν από εδώ.
3: Τέλος πάντων, μετά το στίβο, μετά την έντονη προπόνηση, μπορεί να πιούν μια μπύρα. Τους το επιτρέπουν, κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, εδώ σου λέει ήταν 4 μπύρες.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν και μια άλλη ηλικία ο διαιτητής. Ήταν να βγει 4 για να αντέξει τη
1: διαιτητή. Διαιτητής ήταν.
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί λέει.
1: Ρε θα μας τη λες ένα άλλο θέμα. Μετά.
3: Αυτή δεν είναι διαιτητής.
1: Όχι. Όχι!
3: Οπαδός, εντάξει, δεν την άκουσα καλά.
1: Έλα.
4: Άρα τι μας πειράζει, μα δεν ήταν οπαδός.
3: Τι μας πειράζει πραγματικά.
1: Δεν ήταν διαιτητής, ήταν οπαδός. Δεν ήταν μία μπύρα, ήταν τέσσερις. Και δεν ήταν κατά τη διάρκεια της, μετά τον αγώνα, ήταν κατά τη διάρκεια του break. Άλλο θέμα δηλαδή. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα.
3: Μη με κοιτάς εμένα.
1: Σε κοιτάω.
3: Μη με κοιτάς εμένα.
2: Έλα. Η Αμάντα το φέρε.
3: Η Αμάντα το φέρε.
1: Και βάλε λέγε τρία γκολ. Όχι, μα λες άλλο θέμα.
3: Μα τι να το κάνουμε τον οπαδό.
1: Έλα. Καλημέρα, Αμάντα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
1: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
11: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
3: All day.

0: Σοου η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Άμα δεν τα γελάσουμε και τα βάσανα, πώς θα τα ξεπεράσουμε.
1: Έτσι, αυτό... έτσι τα ξορκίζει, επιβεβαιώνει και η ψυχολόγα μου. Βοηθάει το χιούμορ.
0: Θα ήθελα να μάθω κάποια στιγμή η ψή σου τι γνώμη έχει για μένα.
1: Άντε πάλι.
0: Λοιπόν, λέγαμε. Παιδιά, μια μανούλα μου έστειλε, η φίλη μου μανούλα, και λέει. Όχι όπω έλεγε ο Βίκο, μανούλα. να προσθέσω λύση σε όσα λέτε ότι η άλλη. Τι λέει, η άλλη, η όλη. Σύσταση.
1: Η σύσταση του γάλακτος.
0: Ότι άλλοι. Όχι, εγώ είμαι τώρα. Λίγο, sorry, είναι το, αυτό που σας έλεγα πριν. Το δικό μου το γάλα που έπινα χθες.
1: Τα μαξιλάρια με ουρά.
0: Λοιπόν, ναι. Και να προσθέσω λοιπόν σε όσα λέτε ότι άλλη σύσταση έχει το γάλα το πρωί και άλλη το βράδυ. Το βράδυ εκρίνουμε και μελατονίνη για να κοιμηθεί το μωρό.
1: Τι, ουάου, ρε παιδιά, δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Συγκλονίζομαι με το ανθρώπινο σώμα κάθε
0: είναι,
1: φορά.
0: Όχι, μας το λέγανε τώρα άσχετο ο χώρο, αλλά αυτή την ατάκα την έχω στο κατηχητικό ότι είναι η τελειότερη μηχανή. Τα καλύτερα gadget ή μηχανήματα να βγάλει τεχνολογία, δεν θα φτάσουν ποτέ το ανθρώπινο. Ας πούμε, μας έλεγαν για την κάμερα. Θα μου πεις τώρα στο κατηχητικό τη δουλειά. Τέλος πάντων,
2: okay,
0: ότι είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Σου λέει ότι την κάμερα, το zoom και το ότι μπορείς εσύ να δεις σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα, αυτό. Καμία, η τελειότερη κάμερα δεν μπορεί να το πετύχει ακόμη. Θα θολώνει πάντα το ένα από τα δύο επίπεδα.
2: Δύο πράγματα δεν έχει εξερευνήσει, σου λέει, ο άνθρωπος. Τον βυθό και το μυαλό.
0: Αν νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι σεξιστικό.
2: Όχι.
1: Ευτυχώ, Παναγίτσα μου.
2: Ντροπή.
0: Και το καράβι.
1: Θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ αυτή την πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα να σα πω.
0: Υπάρχει αυτή.
1: Υπάρχει.
0: Δεν την εκτιμά πολύ.
1: Πάρα πολύ την εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Και επειδή την εκτιμώ, θα την αξιοποιήσω για να πω για τη λευκή νύχτα στο Μοσχάτο, η οποία είναι σήμερα. Έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή. Λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές από τα καταστήματα της πόλης. Ενώ το βράδυ στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης.
0: Και την προσγείωση, θα έλεγε κάποιος. Γιατί άμα σε απογείωσει, πρέπει να σε φέρει πάλι πίσω.
1: Έχεις δίκιο.
2: One and only, να
1: από τις 8.30 μουσική ένταση, ρυθμός και διασκέδαση μέχρι το πρωί, λευκή νύχτα στο Μοσχάτο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ραδιόφωνο γίνεται ενημερωτικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό που το γράψε αυτό, δηλαδή θα τον διόρθωνα και ως, γιατί μου χτυπάει συνέχεια το καμπανάκι στο κεφάλι.
2: Σου χτυπάει.
0: Γιατί είναι και η δουλειά που πρώτο έκανα μετά το μεταπτυχιακό. Δούλευα σε PR εταιρεία δημοσίων σχέσεων εταιρικών, corporate. Και αυτό είναι λάθος, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον επίλογο που είναι και καλά το, η κορύφωση του μηνύματος. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ρυθμός, που είναι άλλος σταθμός. Διάβασε το να δεις το τέλος τη γράφη.
1: Ναι, που λέει ένταση.
0: Ένταση, ρυθμός.
1: Μουσική ένταση, ρυθμός, διασκέδαση.
0: Μουσική ένταση πρέπει να κολλάει.

0: αλλιώ, αλλά δεν πειράζει. Ντέξτερ. Γουστάρω Ντέξτερ και είμαι φαν. Και μου στέλνουν διάφορα όταν υποπίπτουν στην αντίληψή του.
1: Το ολοκλήρωσε τελικά ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είδα επίτηδες τον κύκλο αυτό που είναι πιτσιρικάς. Okay. Δεν μου κάνει
2: κλικ. Άρεσε τελικά.
0: Και ήθελα πώς και πώς να δω τι γίνεται στη συνέχεια. Οπότε πήδηξα μια σεζόν και πήγα στη συνέχεια την κανονική.
2: Καλά,
0: γιατί κάνει το prequel. Το prequel δεν το είδα ποτέ.
1: Ναι, ωραία.
2: Σου άρεσε τελικά.
0: Πολύ, πολύ.
2: Ναι, έχει
0: πολύ.
2: Ωραίο κλείσιμο δηλαδή.
0: Κάτσε να θυμηθώ.
2: Το Dexter's a movie.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με είχε χαλάσει το τελευταίο κλείσιμο μετά από τα 10 χρόνια. Αυτό έκανε 10 χρόνια.
2: Ή
0: 9 πόσα έκανε. Μετά έκανε παύση, μετά επέστρεψε με μια σεζόν. Μετά το prequel και μετά το resurrection που τέλειωσε.
2: Δεν έγινε ρε γάμο το τόσο μεγάλο buzz που του άξιζε πιστεύω τον Dexter. Γι' αυτό
1: ναι, ήταν εξαιρετική σειρά. Πολύ ωραία σειρά.
2: Και το τραγούδι με να μάθει πάρα πολύ.
0: Κοίτα, η ιδέα του ότι υπάρχει ένα serial killer που σκοτώνει serial killers είναι πιασάρικη.
1: Και δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα ως αναλυτής αίματος.
0: Ακριβώς.
2: Ναι,
0: διασποράς αίματος.
1: Διασποράς αίματος, ναι.
2: Και κρατιόταν πάντα με το ζόρι να μην φύγει από τους κανόνες. Δηλαδή έδειχνε ότι ήταν serial killer ο άνθρωπος.
0: Πάντως από τέτοια ψυχολογικό τέτοια, θεωρώ ότι όλη τη σεζόν η καλύτερη σειρά που μου έμεινε και με τάραξε, είχε και πολύ ωραίο. Κοπέλες που μου αρέσουν, να μου αρέσει να έχει μέσα τις ωραίες γυναίκες και να βλέπω. Ήτανε το
1: ξέρουν οι παραγωγοί, γι' αυτό βάζουν κιόλας πολλές
0: φορές. Ήταν το You.
2: Το You.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το You.
1: Ναι.
2: Δεν το έχω δει.
0: Κάποιοι θα πούν ότι, είναι λίγο πιο κοριτσίστικο, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, ρε, σιγά.
0: Αλλά αυτός είναι φωνιάς και απλώς έχει και λίγο αιμονή μέσα. Σκαλώνει με μια γυναίκα. Κάθε σεζόν πάνω κάτω.
1: Πάντως, μιας και αναφερόμαστε σε serial killer, προχθές που έβγαινα από τη συναυλία του Μάλαμα και ήταν εκεί οι καντίνες.
0: Ήταν διάφοροι serial killers εκεί και τρώγανε hot dog.
1: Όχι, ένας είχε βγάλει την καντίνα του serial griller.
2: Έλα, πολύ καλό ήτανε.
0: Και εγώ αν ήμουν ο κύριος Μαρινάκης θα σας έκοβα. Τέλος πάντων, όλο αυτό γιατί το είπα όμως, γιατί μου έστειλαν τώρα εδώ φρίκι στην Κορνουάλη. Φαν της σειράς Dexter, τεμάχισε και έκαψε. Κάτσε ρε παιδί μου να πω το.
2: Σχολιάκι δεν.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα σχολιάκι είναι. Μετά δεν ακούγεται το.
2: Εντάξει, έχει ζήσει τώρα.
0: Εντάξει, είμαι και εγώ λίγο μαλάκα, αλλά το λέω επειδή μήπω.
1: Για πείτε.
0: Φαν της σειράς Dexter, γελάμε, κάνει και γελάω. Φαν της σειράς Dexter, τεμάχισε και έκαψε δύο άντρες σε δάσος.
2: Ακριβώς σαν τον Dexter, λέει του.
0: Τους τεμάχισε σε 9 κομμάτια ο Dexter. Ναι, το έκανε.
2: Δεν βρήκανε λέει και στοιχεία, δηλαδή. Άρα έβαλε πλαστικά, το έκανε σαν τον Dexter. Απλά βρήκαν τα ψώματα.
1: Καλώς συντονιστήκατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Αλλά το Muppet Show.
2: Για μένα αυτό, τώρα μια και το πιάσαμε λίγο, το ανοίξαμε αυτό, να πούμε κι άλλο ένα. Γιατί εμένα με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το έγκλημα, παιδιά, στην Ολλανδία.
1: Με
2: το κορίτσι
1: κοπέλα.
2: Που δήλωνε ότι ήταν σκυλή και σκότωσε.
0: Το ξέρω.
2: Ναι,
1: χθες βγήκε.
2: Είναι πολύ λίγες.
0: Πες το σωστά, γιατί το θέλω να το μάθω πραγματικά.
2: Είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από την αστυνομία. Το κρατάνε πολύ κλειστό, γιατί είναι λέει, πολύ σκληρό το έγκλημα. Αλλά από κάποιους δημοσιογράφους έχουν μάθει ότι η κοπέλα πώς το λένε, δήλωνε τέλος πάντων.
1: Αυτοπροσδιοριζόταν,
2: ευχαριστώ. Ότι ήταν σκύλος.
0: Ναι.
2: Αυτό το θέμα που λέγαμε προχθές για την Πορτογαλία. Σύριανς κτλ. Ζήλευε λέει, πάρα πολύ το σκυλί της οικογένειας. Λένε ότι μάλλον.
0: Πριν μου πεις ότι για ζώα.
2: Πρώτα επιτέθηκε στο Golden που είχε η οικογένεια. Και μετά δολοφόνησε και τους γονείς της. Με πολύ σκληρό τρόπο, με μαχαίρι. Και μετά λένε πληροφορίες ότι τις φωτογραφίες. Έβγαλε φωτογραφίες, τις μοίρασε στην ομαδική του σχολείου και φίλων. Ότι φάση δείτε τι έκανα. Και λένε ότι κάποιοι. Ότι την ακούγανε ώρα να ουρλιάζει σαν σκυλί. Ότι ναι. Καθόταν λέει από πάνω λέει και αφήνουν πληροφορίες ότι έγλυφε λέει τις πληγές και κλαίγε σαν σκυλί.
1: Πω, εντάξει τώρα αυτό δεν ξέρουμε.
2: Έχει ξεφύγει.
1: Ξέρουμε καλή, σίγουρα ότι έγινε η δολοφονία των γονιών της και ότι
2: το διάβασα πριν αρχίσει η εκπομπή τώρα, γι' αυτό είπα και αυτές τις πληροφορίες.
1: Και έστειλε όντως τις φωτογραφίες μετά το έγκλημα στους συμμαθητές της, γιατί η αστυνομία μετά της Ολλανδίας παρακαλούσε προφανώς τους μαθητές να μην διαρρεύσουν οι φωτογραφίες. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί έχει περάσει η ώρα. Να πούμε καλημέρα στην Ντό, στη Χρύσα, που λέει τι κομματάρα της Βανδύρε, παιδιά. Στην Τζούλια, που λέει είστε η παρέα μας, φτιάχνετε τη διάθεση τα πρωινά που ξεκινάμε ανόρεχτα τη μέρα μας. Θετική ενέργεια που σας την επιστρέφω και εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε. Κομματάρες πρωί-πρωί, λέει η Έφη. Η Αθηνά λέει έτσι, λέει ψυχολόγα σου. Το χιούμορ. Το ψυχολόγα σου το συμπλήρωσα εγώ. Το χιούμορ σκεπάζει, ακούω εγώ, και η δικιά μου προσπαθεί να με ξεσκεπάσει τώρα λίγο. Εμείς όταν δεν τα

0: διακομωδούμε, τα παραδεχόμαστε ότι μας στεναχωρούν. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Δεν είναι μόνο να το βλέπεις χιουμοριστικά.
1: Γιατί το λέμε χιουμοριστικά για να. Χωρίστε, δεν μου βγαίνουν οι λέξεις.
0: Για να το αρνηθούμε.
1: Για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είναι αστείο. Ναι, το βλέπουμε χιουμοριστικά ως πρόβλημα. Γελάμε με το πρόβλημα. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε να. Πώς λέγεται.
0: Ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχει. Ναι.
0: Έτσι λίγο να το εξορκίσουμε.
1: Πάντως, δεν θα τη θυμηθώ ποτέ τη λέξη.
2: Πάντως, μια και λέγαμε για σειρές και τώρα λέμε πάλι για ψυχολόγους, να το πω γιατί θα το ξεχάσουμε. Παιδιά, αν έχετε το στίγμα των ότι δεν θέλω να πάω σε ψυχολόγο, ότι ντρέπεστε, φοβάστε ακόμα κτλ. Δείτε, σας παρακαλώ, τη σειρά Σοπράνος που θα περάσει τώρα πάρα πολύ ωραία. Και έχουν πει κατά καιρούς και πάρα πολλοί ψυχολόγοι ότι η σειρά Σοπράνος είναι η μοναδική σειρά που δείχνει επακριβώς πως είναι η σχέση ψυχολόγου και ασθενή. Γιατί να πούμε ότι σχεδόν σε κάθε επεισόδιο ο πρωταγωνιστής Τόνι Σοπράνο μιλάει στην ψυχολόγο του. Και αυτό είναι όλο το πρόβλημα της σειράς. Ότι το μάφια boss πήγαινε και μίλαγε στην ψυχολόγο.
0: Εγώ θέλω να μας πούνε οι ψυχολόγοι τι γίνεται με αυτούς που έχουν άγχος, τι γνώμη έχουν οι ψυχολόγοι άλλων για αυτούς. Γιατί τώρα ο Δημήτρης πάλι στο διάλογο.
2: Πάνε σε ψυχολόγο και ψυχολόγοι.
1: Γιατί φωνάζεις τώρα.
0: Γιατί με τσιγκλάει αυτή η σου.
1: Εσύ δεν βρίσκεις τη λέξη σου, είδες τελικά. Ναι. Δεν είναι μόνο εγώ.
0: Μα με τσιγκλάει. Με εργαλάει που λένε. Γιατί τώρα πάλι στο διάλειμμα μου λες, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται.
1: Στο διάλειμμα, στον αέρα.
0: Α, στον αέρα μου το πες. Τι σκέφτεται η ψυχή μου για σένα. Τι ανάγκη έχει.
2: Λοιπόν, δεν μας πήγε σήμερα, μωρέ.
1: Λοιπόν, ελάτε. Έχουμε άλλους μάπες.
0: Ναι, έχουμε τη Δήμητρα που λέει ο Βασιλάκης μας είναι καλά. Είναι μια χαρά, θα είναι αύριο και πάλι μαζί μας.
1: Είναι αυτές οι μέρες που είναι, όπως καταλαβαίνετε, για όλους μας δύσκολες με την έννοια της ζέστης, της διατροφής. Δεν ξέρεις πότε να φας, πότε κάνει ζέστη, πότε να κοιμηθείς, πότε σε παίρνει ο ύπνος. Είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν στον καθένα μας ξεχωριστά. Και παρακοιμήθηκε ο Βασίλης μας.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει καλημέρα, καλημέρα μαπάρες. Τώρα που έλεγες για το Serial Griller, υπάρχει πιτσαρία πολύ τίμια που λέγεται Πιτσοσκάμπυλο.
1: Είναι όχι και είναι συγκεκριμένα τα πιτσοσκάμπυλα, δηλαδή είναι ατομικές πιτσούλες.
0: Μέχρι τρία.
2: Μα το λέει ο Δημήτρης, ρε, εσύ πριν ένα μήνα.
1: Το είπαμε, ρε, το είπαμε.
0: Ήταν
1: τότε που δεν ήσουν ακόμη εδώ. Τώρα που κλείνουμε, ήρθε.
0: Σταμάτα τώρα. Μπορεί να είχα αφαιρεθεί, να μην το θυμίσει. Τώρα που το λέτε.
2: Μην δικαιολογήσε.
1: Μήπως εννοείς το μισάωρο τη ημέρα που έλειπε.
0: Πού ήμουνα.
1: Εδώ γύρω.
0: Συνήθως είναι συγκεκριμένα μισά ώρα αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Της Εβάνας και της Αμάντας.
0: Ναι, ναι. Έλα. Προσπαθώ. Συμμετείχα σήμερα.
1: Τώρα τι να το κάνεις.
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, στον Γιώργο, στην Τό της είπα καλημέρα και στην Αγγελική.
2: Επειδή πολλοί μάπες λένε ότι κρίμα ρε παιδιά και μη γίνει αυτό και μη κλείσει και μη. Θα σας πω κάτι, αφού είστε τόσο μα στέλνετε και στην δυναμική, άρχισε να μαζεύετε υπογραφές, να τις στείλετε στον πρόεδρο.
0: Ναι, ρε παιδιά. Μαζευτείτε λίγο κάτι.
1: Χαίστηκε ο πρόεδρο τώρα για την υπογραφή.
2: Μπορεί να μαζευτούν 100.000 κόσμο.
1: 500.000. Εσύ δηλαδή ένας επιχειρηματίας και έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι. Επειδή σου φέρανε 500.000 υπογραφές, θα πεις α, όχι, καλύτερα.
2: Άμα γίνει κίνημα, μπορεί να γίνουμε σαν την Καρσιανή μετά. Μάπες στη Βουλή.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω αφού αποδεσμευθώ από τις υποχρεώσεις μου στον όμιλο. Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπουκά.
0: Δημήτρη Σουγκαρέα.
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη Ρυθμιστή και τη Ραδιοσκηνοθεσία. Θα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλά, 6 ώρα. Αύριο μην αργήσετε, σας παρακαλώ. Για μία φορά μην αργήσετε.
2: Εντάξει, εγώ άρχισα ένα τεταρτάκι.
1: Όχι, σε όλους το λέω και για μένα το λέω. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα, αδερφέ μου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα ξαναπούμε πάλι πρώτο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι 5η, 25 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 9. Νεκρός έπεσε ένας νεαρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί του μία τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ εχθές Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις για δεσμεύσεις και επισημοποίηση συνεργασιών.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
10: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
1: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
1: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
11: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
1: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
7: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
10: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
10: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
11: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 103.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rocola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας.
1: Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
11: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
12: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
14: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος.
14: Νόστος.
12: Νόστος. Let's go for it.
15: Today.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
10: Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: καπιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρέουλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: υπόφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Day 104,5.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Παραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
5: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
10: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
11: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
12: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
11: Δηλαδή, είναι καλός?
12: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
11: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
11: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
13: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
2: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
2: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
2: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
2: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
2: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κιόλα.
10: αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολάκια την επιχείρηση δεν έρχομαι.
11: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
10: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
11: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
11: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
13: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
14: Today 104,5.
15: Το παθέν.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρινίο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καρβέλη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Είναι μία, μόνο μία.
7: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας. απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26 42 0 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλι. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
1: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος. Let's go for it.
10: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 7.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο, φτιάχνει το κλίμα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό. Λεσμά.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια Νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής.
1: Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
16: Δεν μπορώ

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ, μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλοσοφία. θηλυκότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχήλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά, όσο το τέλος προχωρεί.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Πάμε θάλασσα.
11: Πάμε.
10: Πάμε μουσικές.
11: Πάμε.
10: Πάμε νόστος.
11: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
10: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
11: Today, 104,5. Το ραδιό.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη υγιεινής. θέλει Γιάννης Χολής.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: πρόταση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Today 104,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη γηινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη γηινής.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
10: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
10: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, όσο εδώ και μη παρέχει.
12: Dallas, αυτόματες γαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
10: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
13: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός
1: Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
15: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
16: Τηλέφωνο 2641033728. Κινητά 6945394119 και 6945530647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
15: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
17: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
18: Today 104,5.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Σας άφησα έτσι λίγο να χαρείτε μουσικούλα, να χαρείτε επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είναι αυτή η ώρα, η αγαπημένη μας, που παίζουμε χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κοντεύει 6:30, παρέα στον 104,6 My Radio. Καιρός για διακοπούλες, αυτό θέλουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα πάω σε δύο εβδομάδες και κάτι, νομίζω. Θα πάω ένα Σαββατοκύριακο στη Σκύρο, που έτσι ανακάλυψα ότι έχω και γνωστούς εκεί, φίλους, το ένα τ' άλλο. Δεν έχω πάει ποτέ, πείτε μου, ενημερώστε με και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εκεί σας δίνουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο. Με το hellogreece.gr θα βρεθείτε λοιπόν δύο από εσάς τώρα, ένας θα κερδίσει και θα πάρει και έναν μαζί του, έναν μία, ό,τι θέλετε, ένα τετραήμερο στο Amos Hotel Σκύρο, στο οποίο είναι υπέροχο, είναι μίνιμα, αλλά είναι και κομψό, με μια εξαιρετική αρχιτεκτονική, αμφιθεατρικά χτισμένο στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση 60 μέτρων από την παραλία, μόλις 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Boutique hotel, ό,τι καλύτερο. Σκύρος Άμος hotel.com, για να μπείτε να το δείτε. Μου στέλνετε λοιπόν μηνύματα τώρα, μου γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Τι ωραία τέτοια τριήμερα, τετραήμερα και σε μέρη που δεν έχετε ξαναπάει. Γιατί πραγματικά εγώ στη Σκύρο δεν έχω ξαναπάει. Την είχα έτσι κατά νου πάντα, τώρα λίγο μέσω παρέα στον Αντάλλο. Έκατσε και μου έχουν πει ότι έχει εκπληκτική χώρα. Κυρίως όλοι μου λένε για το φαγητό, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να το δοκιμάσεις, λέει, να φας, να το χαρείς. Και οι παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες και έχει και αυτό το που είναι και πράσινο, αλλά έχει και λίγο από χώρα που με τα λευκά σπιτάκια τα ωραία. Αν έχετε και κανένα τύπ, κανένα μαγαζί, κανένα κάτι, πείτε μου, γιατί και εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Συνέχεια στις επιτυχίες και στη μουσική. Και σε αυτή την ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, Θοδωρής Φέρης, ζήσε τη στιγμή.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Πρόταση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Tequila. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός.
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
8: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Today 104,5.

0: στη Φολέγανδρο να γίνουμε, να πάμε κιόλας. Ωραία, η Φολέγανδρο, η αλήθεια είναι ότι είχα πάει μια φορά. Δεν την είναι πολύ χάρηκα, γιατί δεν φταίει το νησί, έφταιγε η παρέα. Αλλά τρεις μερούλες είχα κάτσει, άντε να είχα κάτσει τέσσερις. Αλλά ενώ δεν είχα περάσει ωραία, μου είχε αρέσει πάρα πολύ η Φολέγανδρο. Εξαιρετικό νησί, εξαιρετική χώρα, πανέμορφη. Δεν θυμάμαι να έχει πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι, αλλά θυμάμαι το κάτεργο, μια παραλία που είχα πάει και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, με το καραβάκι. Και λίγο εκεί από το καραβάκι και η παραλία πριν. Εκείνη η μεριά μου είχε αρέσει πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο. Αλλά και η χώρα πάρα πολύ ωραία. Μικρούλα, νομίζω. Τώρα τι με έπιασε. Είδατε, το μυαλό μου είναι μόνο για διακοπές. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 7. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο επιτυχίες, throwback επιτυχίες, ωραία τραγούδια, ολοκένουρια. Τα πάντα. Και η δεύτερη ώρα θα πάει κάπως έτσι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό,

0: πολιτισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: Φι, ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Leroy Merlin.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
5: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
12: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
13: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
14: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
15: Τέντες Παπαπάνος.
16: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
17: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
18: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25.900.
19: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
20: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
21: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
22: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
23: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
24: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
25: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
26: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
27: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναντήσεις.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

στον 4,6 My Radio.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: το θα επέλεγαν. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λοιπά. Παρά οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

σπάστε τα. Καλά τα λέει η Αναστασία. Όλο καινούριο μας άρεσε πάρα πολύ. Σε καλοκαιρινό μου τα σπάει και εγώ θα πάω σιγά σιγά να τα σπάσω. Με άλλους ήχους, λίγο πιο εξωτερικού, ωραίους. Ωραία φεστιβάλ, να κανονίσετε τέτοια ωραία πράγματα και μεσοβδόμαδα να αλλάζει λίγο η ρουτίνα, να μπαίνουμε σε μια κατάσταση πιο πιτσιρικέ. Σαν να είμαι under 30, ενώ είμαι under 40. Το WhatsApp έτσι μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτό εύχομαι, να τα ζούμε όλα και για πολύ και να τα ζούμε όλα στο έπακρο. Έτσι το καλοκαίρι αυτό να μας φέρει τέτοιες ωραίες δυνατές στιγμές. Όχι μόνο να βαριόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, καλά και αυτά, αλλά και λίγη δυνατή στιγμή μας χρειάζεται. Πάω κι εγώ να τη ζήσω, θα έρθει εδώ και η Εύα να σας παίξει δυνατά επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και όλα αυτά τα δικά μας αγαπημένα και με throwback summer εδώ στα 104,6 My Radio. Πολλά throwback αυτό το καλοκαίρι. Να το, αυτό είναι αγαπημένο. Πέγγιζίνα, είμαι καλά. Να είστε καλά.

0: επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω. Άλλο κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τσαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
14: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
13: Δηλαδή, είναι καλός?
14: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
13: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
14: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
13: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
15: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
15: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
19: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Τα Ολλανδία.

0: αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
1: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
0: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
1: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
0: Τέντες Παπαπάνος.
1: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
0: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
1: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Today 104,5.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
1: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολο Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με app.
11: άποψη.
12: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
12: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
12: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
12: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
12: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο

0: Και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο...

0: μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
4: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω την νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
9: Fire Fantasy Σαραγκανίδας για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
8: Today 104,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Let's go for it.
12: Today, 104,5.

0: 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
0: Today

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
11: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
10: Δηλαδή, είναι καλός.
11: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
10: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
10: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
12: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
13: All day.